0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικίε 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνει για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ίδια, τη χωρίζω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισε και βρε μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορεί να ζήσει. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρει πώ βρίζουμε την πρώην κτλ. Παίξει το χωρισμένο σου.
4: Πολύ μ' άρεσε.
3: Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω απογοητευμένο και μπράβο. Για να με λυπηθεί η επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο.
3: Γιατί
2: να
3: σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, τι ωραία. Είσαι, το κάνει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε συνάδελφε,
2: και ότι θυμάστε τι μας αρέσει.
3: Σ' ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω τηλέφωνο τον άντρα σου. Να το βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, που βεβαίως,
3: είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια, δεν με έχει πάρει δώρο.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Ναι, μπράβο, ναι.
4: Το,
3: μέχρι εκεί. Ναι, ναι.
4: Κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Okay, GMO. Please turn the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, την υπεύθυνη του marketing.
3: Το καμάρι του marketing.
2: Του ομίλου και το καμάρι του marketing. Κλείψε κι άλλο. Εσύ μ' αρέσει. Όταν είναι να κλείφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα. Έτσι, θα σαμολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω
3: κάτω. Το κορίτσι μας, το όμορφο.
4: Τα κανονίζει όλα.
2: Όλα
3: το ικανό.
2: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δηλαδή, ηλικίες 40 με 49 χωρίζουν περισσότερο.
3: Προλαβαίνεις για την επόμενη.
4: Σκάτς. Εγώ ακόμα δεν βρήκα την ύφη, θα τη χωρίσω.
3: Κοίταξε, κάνε ότι χώρισες και βρες μια άλλη.
4: Καλό αυτό.
3: είναι ένα challenge που μπορείς να ζήσεις. Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Νιώσε εκνευρισμένο, νιώσε ότι έχει χωρίσει την άτιμη, τη μούχανη κτλ. Ξέρεις πώς βρίζουμε την πρώην κτλ.
4: Παίξω
3: χωρισμένο, φίλε. Και όταν πηγαίνει τώρα για να έχει κάτι να συζητά.
4: Ναι. Και όχι μόνο το παίξω απογοητευμένο και
3: μπράβο.
4: Για να με λυπηθεί επόμενη.
2: Ναι, γιατί είναι άλλο
3: γιατί
2: να λες.
3: Σε λυπηθεί, ρε φίλε.
4: Να μην με λυπηθεί.
3: Όχι, να μην σε λυπηθεί.
4: Εντάξει, ωραία. Είσαι, το παίξω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στι 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλουμε, Βασίλη, να νιώσουμε ότι μας προσέχετε, ότι μας ακούτε.
3: Ρε, συνάζεις, και ότι θυμάστε
2: τι μας αρέσει.
3: Ακούω τόση ώρα που μιλάς. Ειλικρινά, θα ήθελα τώρα να πάρω ένα τηλέφωνο τον άντρα σου. Να τον βγάλω στον αέρα. Να μην τον ήξερα και καθόλου θα ήθελα, γιατί τον ξέρω τον άνθρωπο. Να του πω. Γεια σας, είστε ο σύζυγος της Νάνσης Βλάχου.
4: Ναι, που βεβαίως,
3: είστε ο κύριος Κώστας.
4: Ο ίδιος τι συμβαίνει.
3: Κύριε Κώστα, θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να μου πείτε πότε είναι η τελευταία φορά που σας πήρε ένα μικρό δώρο η γυναίκα σας.
4: Η γυναίκα μου, η αλήθεια είναι, δεν με έχει πάρει δώρα.
3: Μπράβο.
4: Μου προσφέρει μόνο την αγάπη της.
3: Μπράβο, μπράβο, ναι.
4: Το,
3: μέχρι
4: το,
3: εκεί.
4: Ναι, ναι, κάτι για τη γυναίκα μου, να ξέρετε, δεν της αρέσουν τα μικρά δώρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Χρόνια πολλά να πούμε στη δικιά μας την Τατιάνα, η οποία σήμερα έχει τα γενέθλιά της, στην υπεύθυνη του marketing.
3: Το καμάρι του marketing.
2: Του ομίλου και το καμάρι του marketing. Κλείψε κι άλλο, εσύ μ' αρέσεις. Όταν είναι να κλείφουμε πάντως κάποιον, θα μολάω εσένα. Έτσι, θα σαμολάω. Ρίξε σπάτουλα πάνω κάτω.
3: Το κορίτσι μας, το όμορφο.
4: Τα κανονίζει όλα.
3: Το ικανό.
2: Φτάνει, φτάνει, μια ιδέα έχετε καταντήσει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
6: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
8: Ναι, καλά.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Ζουζούνια μου, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, ξημέρωσε και αυτή η Τετάρτη. Αχ, ήρθε η Τεταρτίσα. Παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ελπιδοφόρο που σημαίνει ότι αρχίζει η κλεψίδρα να μετράει ανάποδα για το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Σκάτς.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Νανσουλίνη.
3: Καλημέρα σας.
1: Πώς πέρασες, καλέ εσύ, εχθές?
3: Αχ, ήταν πολύ ωραία χθες. Μπορεί να ήταν έτσι μουντή η μέρα, ναι, αλλά πήγα για ένα μπραντς μετά την εκπομπή.
1: Οι νεροποντές δεν σε επηρέασαν
3: εσένα. Δεν επηρέασα, μέσα κάθισα.
1: Οι νεροποντές.
3: Είδα έτσι μια φιλεναδίτσα, ναι, που δεν τη βλέπω τώρα συχνά. Παλιά ήμασταν μαζί στο γυμναστήριο, τώρα σταμάτησε, ναι, και είχαμε να κάνουμε έτσι πολύ catch-up.
1: Καλά, σε τρώει και η γλώσσα. Αυτή τη βδομάδα σε βλέπω όλο κουτσοπουλιό.
3: Μα αφού όλο μου έρχονται νέα θέματα. Μα είσαι τρελά.
1: Λίγο τρομάξει, παιδί μου. Σκάτς.
2: Δεν βγήκα κάπου, Βασίλη, να πάω. Χάλια καιρό, σπίτι, εργόχειρο. Τι να κάνω.
1: Το εργόχειρο είναι αυτό που το σπάει κάθε βράδυ. Τα θες να τα ακούσεις και εσύ, ρε Συνάση. Έτσι το λέμε κωδικοποιημένα μεταξύ μας.
3: Δεν το ήξερα.
1: Δεν το ήξερα.
3: Εσύ τι
1: έκανες? Καλημέρα, παιδιά. Ηρεμία στην εκπομπή είναι και 7 η ώρα, χαράματα. Εγώ βγήκα χθες, ένα πολύ γρήγορο πέρασμα έκανα. Χτύπησα 2-3 τσικουδιές και ξαναπήγα σπίτι.
3: Τσικουδιές, όχι τσίπουρο.
1: Τσικουδιές χθες.
3: Α, ήσουν να σα κλειρά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σήμερα έχει κανονική έξοδο. Κατάλαβες, χθες ήταν πέρασμα. Τετάρτη, Πέμπτη, όποτε μπορούμε. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και σήμερα έχουμε πει τεμπόμενο 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Βεβαίως, βεβαίως, για να σταθώσουμε εκεί στις 10 παρά 20. Η εταιρεία Δημάκης είναι η κορυφαία επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έχουμε 50 ευρώ από τα TGI Fridays να καλοφάτε. Στις 9 παρά 20 παίζουμε και τραγουδάμε Χαμπίμπι και Γιάλα. 40 ευρώ από το Μπούφαλα Τζελάτο στις 11 παρά 20 με τα ασύνδετα. Εκεί και αν δανειώσει τη γλύκα από το απίθανο παγωτό με βουβαλίσιο γάλα, και τα 20 ευρώ με κόσμημα λαβή και τους σπιτόγατους σε λίγο στις 8 παρά 4 περίπου, για να βρείτε τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση. Έχουμε μουσικάρες.
3: Φυσικά.
1: Έχουμε έρευνες, έχουμε διάθεση, έχουμε ανέκδοτα και τι δεν έχουμε και σήμερα για να το ζήσουμε μαζί. Έχουμε και τον Δουλευταρά, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, είναι φανταστικός, είναι υπέροχος. Για σένα που ψάχνεις, ας πούμε, ένα καλό ηλεκτρολόγο, κάποιον υδραυλικό, οτιδήποτε ψάχνεις, το έχει μέσα, και μάλιστα υπάρχουν μόνο επαγγελματίες, υπάρχουν reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνο σου χάρη στον Δουλευταρά. Καλημέρα, καλημέρα με τον αγαπημένο μου Teddy Swims και ταιριάζει απόλυτα με την σημερινή, έτσι, ημέρα, με το σημερινό ξημέρωμα, το Mr. Know It All.

0: Όχι, τι καλά και σήμερα. Σας ξυπνήσαμε με αυτή την τραγουδάρα από το παρελθόν. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα. Εδώ είμαστε και τα έχουμε όλα. Σήμερα 14 το Οκτώβρη, Νάνση μου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε έντονο ενδιαφέρον για τη δομή, την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή.
0: Ναι.
1: Στον έρωτα, είστε δημιουργικοί γενναιόδοροι και θέλετε η σχέση να έχει προσωπικότητα. Δεν σας αρκεί μια τυπική
0: Όχι.
1: καθημερινότητα και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Υπέροχο.
0: Φαντάζεσαι να μην είχε γεννηθεί. Πόσα δεν θα είχαμε φορέσει. Απίστευτο.
1: Πολύ το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό.
0: Έλατε.
2: Μπουζάκια για καδάκι, φοβερά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Ωραία.
2: Αυτά δεν έβγαζε αυτό.
0: Η μόδα στο μυαλό του Σκατζόχυρου. Μπουζάκι για καδάκι. Πε.
2: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Μην τα σχολιάζει όλα. Δεν χρειάζεται.
2: Χάλκι δική μα ακούει 99,5. Η Δράμα 88,9. Η Αλεξανδρούπολη 97,8.
0: Φιλάκια
2: και όλη τη Θράκη. www.radio.gr, Spotify και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Να ευχαριστήσουμε βεβαίως τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρωινό σοου και τον Metro FM της Αλεξανδρούπολης και τον Energy της Δράμας. Να τους χαιρετήσουμε δυνατά και σήμερα. Και να σας πάω λίγο εγώ, να σας πω ότι και σήμερα θέλουμε επικοινωνία μέσω Viber στο ραδιοφωνάκι μας, το ωραίο, να μας στείλετε τις καλημέρες σας 69-31-908-908. Για τον καιρό, τι να πούμε, είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι λίγο κάπως μαύρη, με νεροποντές, με βροχούλες, ψηλόβροχα κτλ. 12 με 17 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο όμως, Πεμπτούλα, τα πράγματα αλλάζουν προς το καλύτερο.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα θα πείτε στον Γερβάσιο, στον Νεζάριο, στον Ιγνάτιο, και είναι και Παγκόσμια ημέρα όρασης.
0: Mm-hmm.
1: Και να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1995, η Oasis, αυτό το συγκρότημα φαινόμενο,
0: εκπληκτική,
1: κατέκτησε για πρώτη φορά το νούμερο 1 τον άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο με το εμβληματικό Morning Glory. Μέσα σε αυτό υπήρχε και το Wonderwall.
0: What's the Morning Glory?
1: What's the story?
0: What's the story? Μπράβο, τι ωραίο. Με αυτό το τραγούδι διάβαζα πάρα πολύ στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο. Πάρα πολύ διάβαζα με αυτό το άλμπουμ όλο. Τώρα η υπηρεσία από το Phone Tech Service είναι εδώ και κάνει την επισκευή τη συσκευή μα, αν χαλάσει, σίγουρη και απλή. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, Νανσούλα μου, τα αναλαμβάνει όλα έτσι κατευθείαν, παίρνει τη συσκευούλα, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς να σε ταλαιπωρήσουν καθόλου.
1: Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12 μήνη εγγύηση για να έχουμε πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Mm-hmm. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχουμε τη σιγουριά που χρειαζόμαστε. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Μα τι ωραία, ξεκινάμε και σήμερα το πρωινό μας. Βλέπω πολύ ωραία μηνυματάκια. Σιγά σιγά φεύγει και η θλίψη του ότι έχει φύγει το καλοκαίρι. Γιατί το συνήθω.

0: Και άντε και καλό χειμώνα, Νάνση.
1: Αχ, Παναγιά μου, τι
0: δεν
1: είναι
0: το είπα,
1: αυτό το
0: δεν
1: σημερινό.
0: Το είπα εγώ. Ο Ανέστης το έστειλε και λέω Παναγία μου, τι είπε ο άνθρωπος και το σκέφτηκα. Λέω, έρχεται ο χειμώνας, παιδιά.
1: Εγώ σας είπα
0: θέλεις.
1: Τι έπαθα.
0: Τι έπαθες εσύ.
1: Επάγωσα καταρχήν.
0: Καλά, όλοι παγώσανε χθες.
1: Έμπαινα, έβγαινα στο αυτοκίνητο και γινόμουν κάθε φορά λούτσα. Δεν ξέρω πώς θα κατάφερα.
0: Γιατί με εσύ έμπαινες και έβγαινες στο αυτοκίνητο. Τρελάθηκες.
1: Αφού σας είπα, πήγα από εδώ, πήγα από την άλλη. Και έφτασα σε κάποια φάση το βράδυ στο σπίτι, τα πόδια μου ήταν παγωμένα.
0: Ξύλο.
1: Δεν μπορούσα να τα ζεστάνω. Τα έβαζα εκεί κάτω από το Κώστα.
0: Μα και εγώ. Μην είναι εσύ, επειδή δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Σας βλέπω και σας λυπάμαι.
0: Ευχαριστούμε, ρε φιλαράκι. Τι καλός άνθρωπος. Συγχαρητήρια. Δεν τρέπεσαι, μωρέ. Επειδή πλέον έχει χαλάσει, να πούμε, πώς λέγεται.
1: Θερμοστάτη
0: σου. Φταίμε εμείς.
2: Πρέπει, εγώ έφαγα ρόδια. Θωράκισα τον οργανισμό μου.
0: Ναι.
2: Ρόδια, ακτινίδια, πορτοκάλια.
0: Φυλακή μπήκε. Αυτά όλα που είπε είναι 10 ευρώ.
2: Ναι, αλλά θωράκισα τον οργανισμό μου.
0: Τι το θωράκισε, 10 ευρώ. Σου λέω εγώ. Καλημέρα στην Βένια μας.
3: Καλημέρα, αγαπημένο παρεάκι. Τι
0: κάνετε? Γεια σου, κορίτσι μου.
3: Εγώ ταξιδεύω με βροχή και πάω δράμα.
2: Τι ωραία.
3: Γεια πολλά.
0: Παιδιά, λάστιχα, έτσι να είναι. Κοιτάξτε, τα λαστιχάκια σας είναι πολύ επικίνδυνη η βροχούλα. Πάμε λίγο με επικαιρότητα.
1: Και αφού είπες ότι είναι επικίνδυνη η βροχούλα, καλά τα είπες, γιατί είχαμε και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα χθες στο δρόμο εκεί προς την Χορούδα Ωρεοκάστρου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα ζευγάρι μαζί με το 9 μηνών παιδί τους. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6. Αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, είναι στο νοσοκομείο. Παρά τις καιρικές συνθήκες, γιατί και στην Αθήνα έχουμε πολύ βροχή, θέλω να σας πω, συγκεντρώθηκαν και έστεισαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος χθες το απόγευμα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.
0: Για πες το γιατί τώρα.
1: Οργανώνουν τη δική τους παρέμβαση, διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει σε όλο τον κόσμο. Έτσι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έγινε και στην
1: με φόντο
0: Γαλλία,
1: τη Γαλλία.
0: Ισπανία, τέτοιο. Ξεκινάνε χαμός παντού.
1: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί κακοκαιρία και στη Σκιάθο, που χτύπησε το 112, αλλά και σήμερα τα ξημερώματα εστάλει πάλι επίγουσα ειδοποίηση του 112, καλώντας τους κατοίκους έτσι και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Δεν ξέρω άμα είδατε, η Κίμπερλι μας χαιρέτησε.
2: Τέλος.
1: Το αντίο στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, τώρα αφού το είχε πει σχεδόν το απόγευμα.
1: Ναι,
0: το απόγευμα το δικό μας, τέλος πάντων, ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο να αλλάξουμε. Άρα, άμα εξετάζεις, την έχεις
1: αλλάξει.
0: Ήταν και γκομενέτο, λέει, τελικά του γιου του Τραμπ πολύ παλιά.
1: Δεν το ήξερες αυτό.
0: Δεν το ήξερα, ρε παιδιά, εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Έμαθε εδώ πέρα ότι η άλλη σουρλουλού γυρίζει με τον ένα και με τον άλλον.
1: Και πάει στα μπουζούκια. Όχι, αφού. Σου
0: εκθέτει την οικογένεια.
1: Όχι, όχι. Απλά εγώ πιστεύω ότι επειδή ήταν κομμενέ, το λέγανε τότε του γιου, την έστειλε όσο πιο μακριά μπορούσε.
2: Αυτό τι θέλει πίσω.
0: Είδες πώς θα σκέφτεται όλα πλέον.
2: Έτσι,
0: σαν μελλοντική πεθερά. Ωραία, ποιος θα τον πιει από την Άνση. Ποιος θα είναι ο μελλοντικός σύντροφος. Ποιο, όπα. Θα περνάει κάθε μέρα, μιλάμε έλεγχο κανονικά, αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση. Είναι μικρά ακόμη, δεν καταλαβαίνουν. Για συνέχισε.
1: Μπορείς, αν πάρει από τη μαμά της, μπορεί τώρα να μας ακούει. Λοιπόν, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου έχουμε ανακοινώσει στάση εργασίας 11 με 2 η εκπαιδευτική Βασίλη. Παράλληλα έχουν εκκληθεί οι ΕΛΜΕ να κηρύξουν συμπληρωματική στάση 8 με 11, τουλάχιστον 15.000 κενά εκπαιδευτικών παραμένουν ακάλυπτα. Μαθήματα χάνονται, τμήματα έτσι συμπτύσσονται, μαθητές, μαθήτριες στηβάζονται σε τμήματα με 27 παιδιά, ενώ χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερορίες ή να εργάζονται σε 3, 4 και 5 σχολικές μονάδες.
0: Μάλιστα. Είναι η
1: παιδεία μας.
0: Η απόλυτη τρέλα στην παιδεία. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είμαστε εδώ να δούμε και τι έγινε χθες στο Champions League Scouts.
2: Λοιπόν, η Arsenal κέρδισε.
0: Ναι.
2: Στο, βέβαια, στο τέλος σε τα βάλε όλα μαζί.
0: Δεν έχει
2: οπότε
0: σημασία,
2: μήκρο,
0: κέρδισε, ναι.
2: Η Μπαρτσελόνα κέρδισε.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο φαβορί ήταν η Bayern, βέβαια. Έφερε 3-3 με τη Viking.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι πήγε να γίνει η ανατροπή, αλλά στο τέλος έφαγε μια κόκκινη και ισοφάρισε. Η Sporting Λισαβόνα κέρδισε.
0: Μάλιστα.
2: Και
0: το στίγμα το πιάσαμε χθες.
2: Είχα τη λειψία με την Eindhoven. Γκολ, γκολ. Και ήρθε 1-0. Μόνο αυτό
0: έλα,
2: χάσαμε.
0: Ρε, φίλε. Πάλι χάσαμε.
2: Μόνο αυτό χάσαμε. Βέβαια.
0: Καλημέρα στα κουκλάκια μου τα όμορφα. Βάλτε σήμερα, ξέρω ότι σας αρέσει το κρύο όπως και εμένα, αλλά βάλτε ζεστό καφεδάκι. Τώρα ναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Σαν το σκάτς που μου φέρνει 50 πάγους.
2: Το κρύο καφέ θέλω εγώ τώρα.
0: Τι κρύο ρε. Κάτσε το βάλω από την αρχή αυτό το τραγούδι.
2: Και κρύο σάντουιτς.
0: Και κρύο...

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχεία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
0: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Bob, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
6: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Baz 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πυλάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Και αν κάποιο ρούχο αγοράσατε πέρυσι έτσι εκεί προς το τέλος εκτόσεις χειμωνιάτικο και δεν το έχετε φορέσει, σήμερα είναι η μέρα να το δείξετε έτσι στον περίγυρο, στα φιλαράκια σας.
3: Και τι ωραίο που το πήρα και τι ωραίο που είναι.
2: Θα το χαρώ φέτος και τέτοια. Τώρα για εμένα λέει δεν έχει φύγει η νοσταλγία. Θέλω το καλοκαίρι πίσω που καθόσουν στον καναπέ με ένα σορτσάκι και μια μπλούζα και έλλειωνες. Γράφει η Σάντρα. Ωρε φίλε. Το χειμώνα είμαστε σαν κρεμμύδια με τόσα ρούχα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Έλα,
3: γιατί δεν ξέρεις, γιατί καταλαβαίνω για τις γυναίκες τώρα. Δεν νιώθουν σεξι το χειμώνα. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Όχι, φιλαράκι.
3: Δεν νιώθουν σεξι γιατί.
2: Όταν αποκαλύπτονται είναι ακόμα πιο σεξι. Διότι το καλοκαίρι σχεδόν βλέπεις ποια είναι.
4: Ναι, αλλά μέχρι να αποκαλυφθεί είσαι ένα χοντρό κρεμμύδι.
2: Ναι, αλλά γεώ βαγέω. Ένα χοντρό κρεμμύδι. Γεώ βαγέω.
4: Αυτό ακριβώς.
2: Ρε παιδιά, τι είπε πάλι η γυναίκα. Γιατί είναι ωραία τα κρεμμύδια. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα στο Φώτη μας. Καλημέρα στο Ελενάκι μας. Καλημέρα και στον Γιάννη από τον Εύωσμο. Και πάμε λίγο με κίνηση.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει πρόβλημα για εσάς που κινείστε προς δυτικά.
2: Ναι.
3: Οπότε κολλάτε Τριανδρία και Πολύχνη. Οι υπόλοιποι που κινείστε προς ανατολικά κολλάτε λίγο Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πρόβλημα το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο.
2: Ναι.
3: Βασιλής Λόγας Βασιλέως Γεωργίου είμαστε ok, όμως τα προβλήματα ξεκινάνε από τη Χάνθ και τελειώνουν στην Ίωνος Δραγούμη. Η Τσιμισκή θέλει υπομονή. Εγνατία έχει κίνηση από το ύψος των Πανεπιστημίων μέχρι την Καμάρα.
2: Μάλιστα.
3: Και λίγο και η Αγίου Δημητρίου έχει και αυτή τα θεματάκια της.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Γιάννης επιστρέφει από τη Θάσο ξημερώματα. Βλέπω εδώ ότι ξέμενε εκεί γιατί είχε απαγορευτικό.
4: Μα σας είπα πριν ότι γίνεται χαμός.
2: Γι' αυτό μας το γράφει. Όχι. Στη Θάσο.
4: Στη Θάσο.
2: Στη Θάσο, αγαπητέ.
4: Αχ,
2: να με ακούς και λίγο. Αλλά δεν την ακούς τώρα, αφού ξέρεις. Μερικές φορές σκέφτεσαι το επόμενο θέμα. Τι μας έχεις φέρει και μας το λες έτσι.
4: Ναι, σας έχω φέρει τον πραγματικό φίλο. Σε έχει ρωτήσει ο Αντώνης, μπαμπά, ποιος είναι πραγματικός φίλος. Όχι ποιος είναι ο δικός σου πραγματικός φίλος. Ποιον θεωρούμε
2: ναι,
4: πραγματικό φίλο.
2: Και επίσης, εχθές με ρώτησε ένα τρελό. Του λέω, έλα αδερφέ, του λέω το Αντώνη, άντε κάνε γρήγορα να πάμε διαβάσουμε. Και μου λέει, γιατί με είπες αδερφό. Και του εξήγησα τι σημαίνει ο αδερφός. Λέω ότι είναι κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας που είναι κάτι παραπάνω από οικογένεια. Είναι οι πολύ καλοί μας φίλοι που τους λέμε αδερφέ. Το νιώθεις σαν αδερφό. Άλλε, λέω, εσύ έχεις αδερφό.
4: Ναι.
2: Μου λέει, έχω και είναι αυτός.
4: Ωραία, πολύ ωραία η συζήτησή σας. Και πάνω σε αυτό θα μπορέσεις να του μιλήσεις και για το ποιος είναι ο πραγματικός φίλος. Θα το ρωτήσεις. Εσύ τι θέλεις από το φίλο σου. Θα σου πει, ας πούμε, να παίζουμε. Να παίζετε το ίδιο παιχνίδι. Αν ο φίλος σου, ας πούμε, θέλει να παίξει κάτι διαφορετικό, τι κάνετε. Εκεί πρέπει να το εξηγήσει ότι το σημαντικό είναι να συζητάμε με τον φίλο μας.
2: Μάλιστα.
4: Και να δοκιμάζουμε. Θέλεις να παίξουμε μόνο το δικό σου το παιχνίδι? Όχι, φίλε, θα παίξουμε λίγο το δικό μου και λίγο το δικό σου, γιατί έτσι κάνει ο καλός φίλος. Επίσης, ο καλός φίλος δεν προδίδει τα μυστικά.
2: Όχι, αυτό
4: άλλους.
2: Είναι για όλες τις ηλικίες, έτσι, ναι. Παιδιά. Δεν προδίδουμε τα μυστικά, ούτε τα λέμε μισά κάπου αλλού γιατί το έχουμε μάθει.
4: Ωραίο κι αυτό.
2: Τα
4: πολύ μισά. Σωστό το
2: τα απ' έξω, απ' έξω.
3: Αυτό βασίλειο θα μα τα λε ολόκληρο. Δεν θα μα τα λε λίγα.
2: Εσεί δηλώσετε πρόπερση ότι είμαστε συνεργάτε. Άλλαξε κάτι να ξέρω, με νιώθετε φίλο πια.
3: Σε νιώθουμε φίλο μα. Πάντα ήσουν φίλο.
2: Δεν τρέψε εύκολο με το όργανο.
3: Μετά την ελιά που σου δώσαμε δώρο, είμαστε πλέον φίλοι.
2: Αυτό η ελιά είναι για την ειρήνη, να μην μαλώνουμε. Δεν είναι για τη φιλία. Μην τα μπερδεύετε.
3: Για τη φιλία τι φυτό να φέρουμε?
2: Να κεράσετε πράγματα. Οπότε λέμε στα παιδάκια μας για τη φιλία.
4: Είμαστε οι καλοί φίλοι. Έτσι. Και όταν στεναχωριέται ο φίλος, να είμαστε δίπλα του.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο, Νάνση. Να το προσέξεις αυτός, κάτσε. Φίλοι, φίλοι, καριοφίλοι.

0: Άρε Τέντι, τι φωνάρα έχεις ρε παιδί μου. Τι αλάν είναι αυτός ο Τέντι Σουίμς. Τι τραγουδάρες μας έχει δώσει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η ώρα τώρα, Σκατζούλη μου.
1: Τώρα θα παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Θα τηλεφωνήσετε 231-0-232-908. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Παρακαλώ, τα λαβή.
2: Παλαιό Πατρών Γερμανού 16 βρίσκονται στο κέντρο. Εκεί θα σας στείλουμε. Γενικά, Λαβή, έχουμε παντού, παιδιά. Σε κάθε, μα κάθε γειτονιά θα βρείτε ένα κατάστημα Λαβή.
0: Ωραία.
3: Δεν ξέρω αν θα βολευτείτε εδώ. Έπρεπε να πάτε στο δικό μας κρεβάτι.
4: Μα να ηρέμησε. Μια νύχτα και θα περάσει.
3: Μη μας έχετε έννοια. Μια χαρά θα βολευτούμε.
0: Έλα, παιδιά, είναι ωραία. Πάρα πολύ εύκολο πολύ σήμερα.
3: Δεν ξέρω αν θα βολευτείτε εδώ. Έπρεπε να πάτε στο δικό μας κρεβάτι.
4: Μα να ηρέμησε. Μια νύχτα και θα περάσει.
3: Μη μας έχετε έννοια. Μια χαρά θα βολευτούμε.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα τέλειο δώρο για εσάς. Κόσμο Αλαβή από τα καταστήματα, τα οποία σας περιμένουν σε 8 σημεία στην πόλη. Πάμε στην γραμμή. Καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας. Τι κάνετε, καλή μου.
5: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, βρε. Τι κάνεις, πώς είσαι.
5: Ναι. Καλά είμαι, εσύ.
0: Είμαστε πολύ καλά. Το όνομά σου.
5: Βασιλική.
0: Η Βασιλική. Η Βασιλική που πηγαίνεις τέτοια ώρα, είσαι σπιτάκι.
5: Στη δουλειά,
0: Τι δουλειά κάνεις, Βασιλική μου, στο περίπου.
5: Ορίστε.
0: Στο περίπου λέω, τι δουλειά κάνεις.
5: Είμαι σαν εργοστάσιο τροφίμων στο γραφείο.
0: Α, τι είσαι, τι έχεις σπουδάσει, φυτικής παραγωγής,
5: τεχνολογία τροφίμων.
0: Τεχνολογία τροφίμων.
1: Τι ωραία.
0: Και τι λέει, τα τρόφιμα είναι αλήθεια αυτά που τρώμε ή μας λέτε ότι να είναι.
5: Όλα είναι υπέροχα, τέλεια.
2: Τσίραβι τώρα, τη δουλίτσα, τη θα χάσει.
0: Σωστό γι' αυτό. Βασιλική μου, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση.
5: Το είσαι το τέρι μου.
0: Ναι, αγάπη μου, μπράβο. Θα μιλήσει με την Άνση εδώ να σου δώσει το κόσμο, οκ.
5: Ευχαριστώ. Έχετε καλημέρα και την αδελφό μου.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κοκλάκι μου και σε σένα. Φιλάκια πολλά, ομορφιές μου. Φιλάκια, φιλάκια.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Εχθές το θυμήθηκα.
2: Πόσο Ζου Radio είναι και αυτό το τραγούδι.
0: Έχω τρελαθεί που το θυμήθηκα.
2: Πολύ Ζου Radio.

0: Καλημέρα, καλημέρα στην γλυκιά μου Αντζελίνα, καλημέρα στην Νέα Δήμητρα, καλημέρα στην Νέα Χριστιάνα, καλημέρα σε όλους τους εκπαιδευτικούς όπως η Μαρία που πηγαίνουν στο σχολείο αυτή την ώρα, στους γονείς που πηγαίνουν τα παιδάκια τους επίσης στα σχολεία, σε όλους εσάς που ετοιμάζετε να αρπάξετε τη μέρα, αυτή την ημέρα την παράξενη όμως που μας οδηγεί σε καλύτερο καιρό σιγά σιγά, να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα και στο Χαράλαμπο από την παρέα της Φραγκφούρτης που ακούνε Ζου 90,8 και να πάμε τώρα
1: και
0: λίγο.
1: Μας οδηγεί και μέσα στα καταστήματα, γιατί όταν έχει τέτοιο καιρό θέλω να ψωνίσω,
0: θέλω,
1: να
0: θέλω
1: πάρω κάτι ρε παιδί μου, να μου αλλάξει τη διάθεση
0: για
1: Βασίλη,
0: πες,
1: ειδικά
0: τι?
1: Για μέσα στο σπίτι. Θα πάω στα Mosaic Stores και εκεί θα βρούμε υπέροχες προτάσεις για διακοσμητικά, για αξεσουάρ, αλλά και καλλυντικά σε πολλά σχέδια και χρώματα, για να ανανεώσουμε το χώρο μας τώρα που θα βρισκόμαστε πιο πολύ μέσα σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι ακριβώς όπως το θέλουμε.
0: Να πούμε ότι τα παιδιά έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν απίθανα σχέδια στα Mosaic Stores και κάτι ακόμα. Με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνεις δώρα κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη, Νάνση μου.
1: Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Η Φραγκφούρτη λέει έχει τους περισσότερους ουρανοξύστες στην Ευρώπη, πάνω από 40 κτίρια ύψος, πάνω από 100 μέτρα. Το ξέρατε?
1: Όχι.
0: Το μάθατε. Ζώδια.
2: Παρθένος, η Τετάρτη είναι κατάλληλη για να βάλεις σε τάξη εκκρεμότητες. Ζυγός, είναι σημαντικό να αφήσεις στην άκρη την κριτική.
0: Ναι.
2: Σκορπιός, η Τετάρτη σε οδεί να ασχοληθείς ουσιαστικά με ζητήματα που απαιτούν αποφασιστικότητα. Τοξότης, μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Εγώ καιρό σήμερα σε καλεί να επικεντρωθείς στους στόχους σου και να κινηθείς με συνέπεια. Υδροχός, ίσως χρειαστεί να αφιερώσεις περισσότερο χρόνο στον άνθρωπό σου. Ιχθύς, η τρυφερότητα και η ειλικρινής επικοινωνία μπορούν να δημιουργήσουν ένα ζεστό κλίμα. Κριός, η Τετάρτη σε βρίσκει με διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες. Ταύρος, αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Δίδυμος, η αυτοπεποίθησή σου είναι το δυνατό σου χαρτί. Καρκίνος, η προσεκτική διαχείριση θα σε προστατεύσει από περιττές επιβαρύνσεις. Και τέλος, Λέων, η αυθεντικότητα και η γενναιοδορία σου μπορούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις.
0: Καλημέρα και στην Εύβουλα που μας ακούει από τη Φραγκφούρτη. Μου λέει ότι τη λένε Νέα Υόρκη της Ευρώπης. Το ξέρετε?
1: Όχι.
0: Ούτε αυτό.
1: Όχι.
0: Παιδί μου, τι έχουμε πάθει.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Ευρέπα! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το.
5: Πες το.
6: Ζου Radio.
5: Ζου 90,8.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
12: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
11: Τι διαβάζεις?
12: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
13: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο elvial.gr.
6: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
15: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
16: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του Παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
1: Zoo News. Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού λόγω εργασιών από τις 8 έως τη 1. Πτήση αεροσκάφους από την Κέρκυρα προς τη Γερμανία προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ιρεμβέργη την Τρίτη έπειτα από ειδοποίηση για αεροπειρατεία. Ένας 44χρονος καθηγητής δολοφονήθηκε από ενόπλους μέσα σε σχολείο στο Νότιο Μεξικό προκαλώντας πάνικο και το Baywatch επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά από το Fox διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που έκαναν την αρχική παραγωγή μία από τις πιο δημοφιλείς σε όλο τον κόσμο.
18: Καιρός.
1: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
18: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Εγνατία από την Καμάρα. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ομορφιές μου εκεί έξω, γλυκές, περιποιημένες καλημέρες. Τα κοκόρια λαλήσανε από το πρωί. Αν δεν τα ακούσατε, είμαστε εδώ τα δικά σας κοκοράκια, κικυρικικοί, για να σας ξυπνάμε κάθε πρωί. Φίλε Σκατζόχυρε, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, φίλοι μας.
2: Δώσ' μου το Viber
3: 6931-908-908.
2: Σε αυτό έστειλε μήνυμα η Αλεξάνδρα. Μα είναι πολύ ωραίο μήνυμα, αγαπημένη μου Νάνση. Από αυτά που μας φτιάχνουν τη διάθεση και μας λένε ότι ναι, αξίζει να ξυπνάμε πρωί. Καλημέρα στο πιο δυνατό πρωινό παρεάκι. Μας φτιάχνετε τη μέρα, ρε παιδιά. Οδικό ταξί στη Θεσσαλονίκη. Αν και μποτιλιαρισμένοι, σας ακούμε με τους πελάτες και η διαδρομή περνάει σούπερ, φιλιά. Η Αλεξάνδρα.
4: Αλεξάνδρα, πόσο μας συγκινούν αυτά τα μηνύματα.
2: Και είναι το πρώτο που μας έχει στείλει. Πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα στην Άση να μας πει τι έχουμε αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, έχουμε έρευνα για τους ανθρώπους, τους μοναχικούς. Ναι. Έχουμε τα κουτσομπολιά μας. Έχουμε την κίνηση αναλυτικά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το Χαμπίπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δωρεπιταγή αξίες 50 ευρώ για τα TGI Fridays και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Αυτά και ακόμη περισσότερα με επιτυχιάρες και φυσικά δίπλα μας και σήμερα, όχι στο Χαμπίπι και στη Γιάλα, αλλά στο Beat the Bomb είναι η εταιρεία Δημάκης. Αν είσαι επαγγελματία στο χώρο θέρμανσης, ίδρυυσης ή κλιματισμού, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο σου. Γιατί γι' αυτό είναι η Δημάκης εδώ και μάλιστα είναι από το 1968 με μια τεράστια πορεία να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυυσης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας αλλά και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία της και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Και για τους ακροατές μας στις 10 παρα 20 και σήμερα δίνει έως 200 ευρώ μετρητά. Δύο τραγουδάρες στη σειρά. Ξεκινάμε με Παπαούτες, σε λίγο Birds of Feather. Καλημέρα.

0: Birds of Feather. Ημέρα είναι η Τετάρτη. Κι άλλο καλό μήνυμα μου λέει έχει ο Γιώργος. Η Τετάρτη σχεδόν έρχεται η Παρασκευή. Έχεις δίκιο, φίλε, το πάμε. Αλλά πού να έχεις ξυπνήσει, μόνο εμείς ξυπνάμε από 7 το πρωί. Και κάποιοι άλλοι, εντάξει, να μην τα λένε αλλιώς. Ο αρχιχασάπης εκπομπής έχει σκάσει μύτη του Μαξί. Ο Λευτέρης μας, καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιαννάρα μας. Να μην ξεχνάμε και τα λουκάνικα της Φραγκφούρτης, λέει εδώ πέρα ο Άγγελος. Όχι, δεν τα ξεχνάμε με τίποτε τα λουκάνικα της Φραγκφούρτης. Είναι υπέροχα, είναι καταπληκτικά και μου αρέσουν. Ναι, ρε φίλε. Όχι, επίσης ξέρεις που μου αρέσουν πάρα πολύ. Όταν είσαι έξω και τρως ένα βρώμικο,
1: ναι,
0: εκεί είναι λίγο πιο νόστιμο.
2: Πιο βρώμικο από το βρώμικο.
0: Όχι, να σου πω κάτι, είναι πιο νόστιμο. Ναι. Γιατί λέτε, επειδή κάνονται πολλή ώρα μέσα στη ζέστη, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω κι εγώ. Μήπως επειδή πάντα όταν τρως κάτι απ' έξω είναι πιο νόστιμο.
1: Και μάλιστα.
2: Πάντα, ακόμα και το τόστερ, παιδί μου.
0: Το έλεγα εγώ και στον άντρα σου. Να το τρώμε απ' έξω είναι πιο νόστιμο μερικές φορές. Αυτό επιμένει εκεί μέσα στο σπίτι. Σπιτικά
1: και
0: πράγματα.
1: Και στο σπίτι όταν τα κάνεις τα λουκάνικα, εμένα ανοίγουνε ρε. Ενώ έξω δεν ανοίγουνε.
0: Σώπα ρε.
1: Εμένα με ανοίγουν έτσι.
0: Τι παίρνεις, μήπως παίρνεις μύδια.
1: Όχι ρε.
0: Τα μύδια ανοίγουνε με τα βράσεις.
1: Τα λουκάνικα δεν ανοίγουνε.
0: Ρε, μήπως τα τρυπάς με κανένα μαχαίρι ή με κανένα πυρούνι κατά λάθος.
1: Λες γι' αυτό να σκίζονται.
0: Εννοείται. Δεν το πρέπει να το τρυπήσεις το λουκάνικο. Τέλος πάντων, άστα λουκάνικα τώρα πρωί πρωί. Καλημέρα στο γλυκό μας το Ιωαννάκι που είναι εδώ. Φιλιά πολλά στα μούτρα σου και σε ένα αγάπη μου. Στην ευγενία μας. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν λέω για την ευγενία για τα TGI Fridays χθες που κέρδισε. Καλημέρα και στον Γιώργαρα μας που είναι εδώ και σήμερα. Ναι. Πάμε στην Ανσούλα.
2: Λοιπόν, πάμε στη Gen Z, η οποία τώρα μας μιλάει για τη μονογαμία. Και σύμφωνα
0: μονογαμία.
2: Με έρευνα που δημοσιεύτηκε, το 22% των singles που είναι στη γενιά αυτή δηλώνει ότι δεν είναι σίγουροι ή δεν ενδιαφέρονται για την παραδοσιακή μονογαμία.
0: Δηλαδή, τι εννοούν ακριβώς? Ποια είναι η παραδοσιακή μονογαμία?
2: Αυτή που κάνεις εσύ, ελπίζουμε, και εγώ, που είναι παραδοσιακή μονογαμία.
0: Αν ελπίζεις για εσένα και δεν το ξέρεις, συγχώρεσέ με, αλλά είναι πρόβλημα.
2: Ελπίζω για σένα και εγώ μετά έβαλα και τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Είναι κλασική, ρε παιδί μου, δεν πάω με άλλους, δεν μιλάω με, δεν φλερτάρω με άλλους. Είμαι στα social, σε dating apps.
0: Ωρε φίλε, πάρα πολλές είναι αυτές οι λεπτομέρειες. Δεν τις ήξερα ότι είναι έτσι η μονογαμία.
2: Αυτή είναι η κλασική μονογαμία.
0: Και τι λένε τα παιδιά αυτά τώρα?
2: Αυτά λένε ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για την κλασική μονογαμία.
0: Ναι.
2: Ότι βάζουν τους δικούς τους όρους. Ότι μπορεί, ας πούμε, να φλερτάρουν, μπορεί να είναι σαν dating apps, μπορεί να έχουν ένα backup έτσι για τις δύσκολες ώρες, ρε παιδί μου, κάποιον άνθρωπο. Μάζ, καβατζούλα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει το κοινωνικό άγχος. Το 43% των singles αντιμετωπίζει έντονο κοινωνικό άγχος που σχετίζεται με τη διαδικασία των ραντεβού και τις εφαρμογές γνωριμιών. Αγχώνονται πάρα πολύ, δεν μπορούν να βγουν ραντεβού οι Gen Z.
0: Γιατί μωρέ τώρα, κοιτάξτε, δείτε. Τα πράγματα στη ζωή είναι οι εμπειρίες. Δηλαδή, κάπως πρέπει να ξεκινήσεις. Όταν ξεκινάς με κάτι, θα πας και στο επόμενο και στο επόμενο μέχρι να βρεις το κατάλληλο. Έτσι δεν είναι?
2: Η αρχή είναι η
0: δύσκολη. Ακόμα και στο καφέ.
2: Είναι αλήθεια.
0: Παίρνεις μια κάψουλα καφέ, ας πούμε, τώρα αυτό που κάνουμε εμείς. Δοκιμάζεις μια γεύση. Δεν μ' αρέσει. Πάω σε μια άλλη. Δεν μ' αρέσει.
1: Μέχρι να μ' αρέσει.
0: Πάρε κάψουλες στην αρχή. Πάρε
2: το
0: πολλές.
2: Δύσκολο είναι. Τι? Στην αρχή όμως. Πόσο, ένα χρόνο μας έλεγες ότι θα τη φέρεις στη μηχανή.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή και αυτά τα παιδιά ζορίζονται στο να βγουν το πρώτο ραντεβού.
0: Την είχα τη μηχανή όμως. Εγώ την έπαινα από το σπίτι. Μη στεραχωριέσαι.
2: Και τέλος να σας πω ότι παρατηρείται έντονα το φαινόμενο να παίρνουν κατοικίδια για συντροφιά και να αντικαθιστούν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη για ανθρώπινη συντροφικότητα στο σπίτι.
0: Είναι το ένα. Άλλο πράγμα είναι το ένα. Άλλο είναι το άλλο. Ο άνθρωπος, ο σύντροφος, χρειάζεται για τις στιγμές, τις καλές, τις άσχημες, τις μικρές στιγμούρες που έχουμε κάθε μέρα να τις μοιραζόμαστε, να έχουμε ένα στήριγμα. Εντάξει, το σκυλάκι είναι άλλο πράγμα.
2: Άλλο και φυσικά και το γατάκι.
0: Και όσο για το πώς γίνεται, κάντε το όπως τα έτης. Κάντε καμάκι κανονικά. Δηλαδή, αλλάξτε εσείς τον κόσμο και πάλι. Να είστε θρασείς. Με την καλή έννοια, αλλά ευγενικοί.
2: Ευγενικοί όμως.
0: Εντάξει. Σας θέλω να είστε δυναμικοί. Τι είδε, πώς θα βγω. Πας κανονικά, τι λες στην άλλη. Τι ωραίο μωρό που είσαι. Θες το βράδυ να.
1: Να βγούμε. Βγούμε.
2: Καμία τύχη δεν θα έχετε, μην τον ακούτε.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι, κορίτσια.
0: Αυτό λείπει. Ο αυθορμητισμός.
2: Αυτό δεν είναι αυθορμητισμός. Αυτό είναι πέσιμο.
1: Ναι.
2: Βαρύ.
1: Γιατί η γυναίκα το θέλει κυνηγό τον άντρα.
0: Κυνηγό και ειλικρινή, ρε φίλε.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή. Είμαι το καλημέρα σας σε άιντε, έλα να κάνουμε τι είναι να κάνουμε.
0: Άμα εσύ μου αρέσει με το καλημέρα, θα περιμένω τη νύχτα και να σου το πω. Από την αρχή δεν μου αρέσει πάρα
2: κάτω
0: πολύ.
2: Κάντο λίγο ρομαντικό, βάλτο σε ένα πακετάκι.
0: Έλα,
2: πρόσφερε μου
0: τι
2: κάτι.
0: Πακετάκι. Σου είπα, μου αρέσει
2: κατευθείαν
0: πάρα πολύ.
2: Στην ψύχρα.
0: Κατευθείαν στην ψύχρα. Εμένα μου αρέσει.
2: Έτσι θέλω την έδειξε στη δικιά σου.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είμαι λίγο πολύ ποικιλιακό σε αυτά.

0: καλημέρα. Καλημέρα. Έχεις και εσύ τα δικά σου, ρε παιδί.
1: Να σου πω κάτι. Είναι
0: βαράς τις ζούρλες σου. Βαράς γενικά.
1: Με τυπική.
0: Ναι, ναι, βαράς τις ζούρλες σου. Θα σε είχα ενημερώσει. Έχεις, παθαίνεις κάποια θέματα. Είσαι έξω. Κάνεις το κουτσομπολάκι σου το ωραίο και μπαίνεις μέσα μετά και λες και είσαι άλλη.
1: Λέγαμε σοβαρά.
0: Εδώ
1: σοβαρά
0: είσαι σαν
1: πράγμα.
0: Καθηγήτρια μέσα όταν μπαίνεις, Νάνση μου. Με τις υποδείξεις σου. Με το αυστηρό το ύφος σου. Φοράς και αυτό το μπλε μπλουζάκι, το navy, δεν ξέρω τι είναι. Είναι και κοφτό στους ώμους. Βγάζει και μπράτσα έξω και κάνει συνέχεια ότι πάει τα μαλλιά της πίσω και να φαίνονται τα μπράτσα της, ξέρεις.
2: Φύγεται.
0: Σαν το Μάσιμο παλιά, που όλο χτενιζόταν ενώ δεν είχε μαλλιά. Καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, μας γράφει εδώ.
2: Χτυπάει και πρωτεΐνες.
0: Δεν ξέρω, και κρεατίνη παίρνει αυτή.
2: Κρεατίνη.
0: Στο Θάνο Βροχερή καλημέρα, καλημέρα στην Ναταλή μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Τι γελάς Μαρή. Καλημέρα και έγκμπου και στον Αντωνάρα.
2: Ναι, για τη πες, φοβόμαστε.
0: Φοβάμαι, εγώ αυτή τη φοβάμαι και με μπράτσα και χωρίς.
2: Εγώ μόνο το σοβαρό της ύφος όταν κάνω χαζομάρα και το κοιτάει τελείως. Δεν μπορώ μετά να μιλήσω.
0: Εμένα με είπε χθες σήμερα ότι είμαι ο μη χείρον βέλτιστος.
2: Από τους διευθυντές.
0: Με είπε έτσι. Τι σημαίνει, ξέρεις.
2: Όχι.
0: Δεν λέει πάντως για γουρούνια. Έλα, πες.
2: Κόνη μεταξά, ξεσπάβεται για τα σχόλια για τον πατέρα της, γιατί ανέβασε μία φωτογραφία που διαφημίζει εκεί βέβαια που τραγουδάει.
0: Ναι.
2: Και λέει η Κόνη, όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα μου είναι απλά ζηλιάρης. Ούστα ποδόλη!
1: Έλα, εντάξει, θα σου πω κάτι. Αφού βγήκε και ο Πανταζής και είπε, παιδιά, έβαλα κατά λάθος ένα φίλτρο. Συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ είμαι ο Λευτέρης σας. Έβαλε ένα φίλτρο την ώρα που έκανε το story, το live. Και ήταν άλλος. Και του γράφω από κάτω τι έκανες, πού πήγες.
0: Επειδή προσπαθεί να μου εξηγήσει, αλλά έχω δει τη φωτογραφία. Έπεσε στα χέρια μου. Είναι σαν σκύλος. Δεν είναι σαν άνθρωπος. Είναι σαν σκύλος από παιδικά. Αλλά παιδικά κακής ποιότητας, τον 80's. Έτσι τον έβγαλε το φίλτρο.
2: Εντάξει, έχει χιούμορ ο άνθρωπος.
0: Εμένα μου αρέσει ο Λεπά.
1: Η Κόνη όμως τώρα πρέπει να το δει χιουμοριστικά. Αφού ο ίδιος ο μπαμπάς το είδε χιουμοριστικά.
2: Λέει ο πατέρας δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Λέει ποτέ δεν έχει κάνει. Είναι αυθεντικός ίδιος όπως είναι. Γι' αυτό το ζηλεύεται.
0: Είπε για τον Πανταζή έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί
0: είπε.
1: Λέει τέτοια πράγματα τώρα.
0: Μήπως τη γέννησε αφού τα έχει κάνει όλα. Έλα, πες παρακάτω.
2: Λοιπόν, πάμε και στο υπέροχο πάρτι της Κλέλιας Ανδρεολάτου. Έγινε ναι. 30 χρονών η κοπέλα εχθές. Μπράβο της.
1: Έχετε κοπέλα τώρα, το κορίτσι.
2: Το κορίτσι. Εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλιά της με θέα την Ακρόπολη.
0: Ναι.
2: Γέμισε, λέει, η καρδούλα μου. Τους είδε όλους εδώ. Ήταν όλοι οι συντελεστές του Μαέστρο. Περάσαν πάρα πολύ όμορφα. Έκοψε μια ωραία τουρτάρα και πέρασε όμορφα στα 30 της γενέθλια.
0: Στα 30 της γενέθλια. Πολύ ωραία. Και αυτά.
2: Πόσα, 300, πώς να το πει.
0: Πώς να το πει τώρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι έγινε 30
1: στο...
0: και πάρει και ακόμα αντιχάρηκε.
1: Στο λογαριασμό τη, στο Instagram, όλες τις φωτογραφίες που ανέβασε από τα γενέθλια, σήκωνε το μπλουζάκι τη.
2: Να το σηκώνει.
1: Σε όλες μας έδειχνε κοιλιά. Κοιλιακούς βασικά.
0: Ό,τι έχει ο καθένας δείχνει. Ό,τι έχει ο καθένας δείχνει. Και εσύ μας δείχνει τα παράτσα.
2: Μπορούμε, βλέπουμε.
1: Σαμάτα, ρε. Νιώθω Μάσιμο τώρα ξαφνικά.
0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.

0: Και από κάτω παίζει το τραγούδι Κολεγιάλα, αιμό. Να να να να να να να να να να να να να να να να να να Κολεγιάλα, κολεγιάλα. Μορταδέλα, μορταδέλα. Πήρα χθες μια μορταδέλα ιταλική. Όνα σου. Παιδιά, δεν τρώω αλαντικά, το ξέρετε. Τα έχω κόψει εδώ και 4-5 χρόνια. Αλλά είναι μια. Το λιγουρεύτηκα, ρε φίλε. Είναι μία μορταδέλα, μία μεγάλη με φιστίκι μέσα και πιπέρι.
1: Α, είναι λίγο καυτερό αυτό, ε.
0: Είναι η κλασική μορταδέλα των Ιταλών, ρε παιδιά. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αυτή τη γεύση έπρεπε κανονικά να είναι σε ντόνι και να κοιμάμαι πάνω της. Τόσο λαστή.
2: Να είναι σε ντόνι και να κοιμάμαι.
0: Τι παρομοίω. Να μυρίζει η μορταδέλα. Τι ωραία μορταδέλα.
2: Και να γυρίζει από το άλλο πλευρό.
0: Τι νόστιμη μορταδέλα, παιδιά.
1: Μορταδέλα μου.
0: Και ξέρεις, όταν τρώω αυτή τη μορταδέλα, κάνω αυτό που κάνουν οι Ιταλοί. Βάζω στο ψωμάκι λάδι. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, άσε τις μορταδέλες, πάμε στην κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικού.
1: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει σημαντικά προβλήματα και τα δύο ρεύματα από Πολύχνη, μπορώ να πω, μέχρι και Τριανδρία.
0: Αν μπορείς να το πεις, έτσι
1: θα το πω. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης παραμένουν τα προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Ναι. Τώρα βλέπω οξυνέ κυκλοφορία στην Γεωργίου Παπανδρέου. Η Βασιλή Ζώα και η Βασιλέως Γεωργίου είναι οκ. Okay.
0: Μπράβο.
1: Όμως τα θέματα ξεκινάνε από Χάνθ και τελειώνουν Ιωνος Δραγούμη. Η Εγνατία έχει κίνηση από τα Πανεπιστήμια μέχρι Καμάρα. Η Κατσιμίδη και τα δύο ρεύματα. Η Λαγκαδά, το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο από Νεάπολη μέχρι Φανάρια Βαρδάριου. Mm-hmm. Και για το φίλο τον Αλέξανδρο που ταξιδεύει πολύ γύρω, καλημέρα. Ο δρόμος είναι πάρα πολύ καλός. Προσοχή όμως. Γιατί λίγο βρέχει γι' αυτό.
0: Έτσι, να προσέχετε, παιδιά. Η βροχή, είπαμε, θέλει χαμηλές ταχύτητες και όχι ζούρλες.
1: Και καλή δουλειά.
0: Και χθες διαπίστωσα επίσης ότι πρέπει να αλλάζουμε και αλλοκαθαριστήρες συχνά. Καθάριζε ο αλλοκαθαριστήρες, αλλά δεν έβλεπα.
2: Α,
1: το λαστιχάκι.
0: Το λαστιχάκι.
2: Ξέρεις τι κάνουν τώρα,
0: Τι κάνουν,
2: το διάβαζα. Έρχονται με το ζόρι σου, βγάζουν.
0: Αυτό είναι παλιό, ρε. Είναι πάρα πολύ παλιό αυτό. Συνέβαινε και στην πλατεία Αριστοτέλους πάνω.
2: Ναι, τώρα το διάβαζα.
0: Τώρα να σου πω εγώ, παιδιά, ότι ευτυχώς το Vodafone TV υπάρχει στο σπίτι μου και έχουμε πολύ ωραία πράγματα να δούμε. Night of the Seven Kingdoms, την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα. Και είναι αυτό πολύ πολύ λογικό, να μην ξέρουμε τι να διαλέξουμε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτό είναι λογικό, γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
0: Οπότε ένα meeting πριν ξεκινήσεις, δεν μη σφαχτείτε κιόλας. Ο ένας θέλει να δει το ένα, ο άλλος θέλει να δει το άλλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι εδώ μαζί με το Μαράκι. Σας ακούμε, είστε πολύ καλοί παιδιά καθημερινά. Μας κρατάτε συντροφιά. Η Βασίλεια, δεν σε μπορώ άλλο με τη μορταδέλα. Καλημέρα, Βασίλεια μου, αφού αυτό είναι υπέροχο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική εκπομπή. Με πολύ αγάπη από την Βέρη.

0: Τη συμμαθία. Κάτι άλλο, παιδιά, ή να πάω διαφημισούλες.
1: Πήγαινε, πήγαινε.
0: Γιατί όταν γυρίσουμε, Νάνση, τι θα τους φέρουμε.
1: Θα τραγουδήσουμε Χαμπίμπης και Γιάλα για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή για τα TGI Fridays.
0: Και σήμερα έχω ένα από τα πιο ωραία τραγούδια. Θα γίνει

0: σπάστε τα σε λίγο. Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
1: Πουθενά, είμαι AI.
0: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
1: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
0: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη

0: που το ακούγαμε όταν ήμασταν διακοπές καλοκαιρινές, αυτό το τραγούδι Νάνση. Καλοκαιρινές διακοπές.
1: Για είπα κι άλλο, θα το αντέξω.
0: Καλοκαιρινές διακοπές.
2: Τι όμορφες που είναι.
0: Παιδιά, καλημέρα. Έχουμε 50 ευρώ δωροπιταγή από τα TGI Fridays. Θέλουμε δύο από εσάς να βγουν και να τα σπάσουν σήμερα στον Χαμπίμπι και στη Γιάλα.

0: να μην μείνει τίποτα σκάτς. Σπάστα την τρέλα μου μέσα. Να μην
1: μείνει τίποτα. Χαμπίμπι, γιάλα. Χαμπίμπι, γιάλα.
0: Τηλεφωνήστε τώρα 2-3-10-2-32-9-08 2-3-10-2-32-9-08 και ξεκινάμε σήμερα με το Χαμπίμπι.
2: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου, χρεώστε με άλλη πίτα. Έφυγε ο έρωτας μου, κόντεψα να τρελαθώ. Πόσο να πω εγώ.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου, χρεώστε με άλλη πίτα. Έφυγε ο έρωτας μου, κοντεύσα να τρελαθώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καταπληκτικό, φοβερή περίπτωση, έτσι είναι.
1: Φοβερή περίπτωση.
0: Και ειδικά ο Σκάτς είναι σαν να διολίστησε Φόρμουλα 1 και να έφυγε από τη στροφή και να μην ξαναγύρισε ποτέ πίσω. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ? Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, είμαι εσύ, Ιωάννα είμαι.
0: Πώς, η?
3: Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα.
2: Ιωάννα.
0: Η Ιωάννα, δεν έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
2: Όχι, παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο.
0: Έγινε κοκλάκι, για πες μου λίγο, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
2: Εγώ έχω αλλάξει, έχω ανιστροφή στην καριέρα μου αυτή τη στιγμή, αφού έκανα το παιδάκι μου. Γυρνάω στη δουλειά από τη Δευτέρα. Ήμουν νοσηλεύτρια και τώρα θα το πάω λίγο στο πιο διοικητικό. Και είπα, αν δεν πάρω σήμερα, πριν ξεκινήσει η δουλειά, πότε θα πάρω.
0: Σου ευχόμαστε.
3: Και πολύ καλά έκανες.
0: Καλή επάνωδο στη δουλειά σου, να καλομεγαλώσει το παιδάκι σου, να είσαι ευτυχισμένη, να περνάς όμορφα. Okay.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τώρα όμως θέλουμε να ξεχάσεις όλα όσα σκέφτηκες. Θέλουμε να νιώσεις ένα κορίτσι της πίστας. Θέλουμε να γίνεις λαϊκιά για μας. Είσαι έτοιμη?
2: Είμαι πανέτοιμη.
0: 2, 1, πάμε!
2: Πάστε τα άλλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου, χρέωστε με άλλη πίτα. Έφυγε ο έρωτας μου, κόντεψα να τρελαθώ. Όμως τώρα ελεύθερη και πιο καλά
0: να παίρνω. Είναι πολύ καλή, είναι πάρα πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ακούγεσαι πάντως πάρα πολύ μικρή, δηλαδή σχεδόν 18-20. Πολύ μικρή μου ακούγεσαι.
2: Είμαι 30.
0: Ναι, δεν ήθελα να μου πεις πόσο είσαι, ότι ακούγεσαι πολύ μικρή.
2: Δεν με πειράζει.
0: Και ούτε εμένα με πειράζει που είσαι 30, μια χαρά είσαι. κλείνουμε τη γραμμή τώρα, θα μας ακούσει από το ραδιόφωνο. Πάμε στη δεύτερη γραμμή και τελευταία. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου?
4: Όλα καλά. Εγώ ξανά έπαιξα εντωμεταξύ.
0: Δεν έχεις κερδίσει όμως?
4: Όχι, δεν κέρδισα.
0: Ωραία. Οπότε πρέπει να νικήσεις τώρα το κορίτσι το προηγούμενο, το οποίο το είπε πολύ ωραία. Είδες ότι έκανε ωραία γυρίσματα. Σε θέλω λοιπόν να βάλεις τα δυνατά σου. Οκ. Okay? Το όνομά okay. σου. Το όνομά σου.
4: Βάσο.
0: Η Βασούλα. Λοιπόν, 3, 2, 1, πάμε!
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομά μου, κρέωστε με αλυπίτα. Έφυγε ο έρωτας μου, κοντέψα να τρελαθώ. Τώρα όμως ελευθερή και πιο καλά περνώ.
0: Σπάστε τα, σπάστε τα,
4: να μην μείνει τίποτα. Σπάστε τα, σπάστε τα.
0: Υπέροχη και η Βασούλα.
3: Πολύ καλή και αυτή.
0: Υπέροχη και η Βασούλα, σε κλείνουμε. Και τώρα τα κορίτσια και τα δύο ακούνε από το ραδιόφωνο και θέλω να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Φίλε Κατζόχυρε, θα ξεκινήσω από σένα σήμερα.
5: Που είσαι
0: ένας άνθρωπος που έχεις γυρίσει τα μπουζούκια, έχεις πετάξει πολύ λουλούδι.
5: Εκπληκτικές και οι δύο, θα τις πετούσα γαρίφαλα απίστευτα. Όλα τα πανέρια τα φεύγανε πάνω τους.
0: Μπράβο.
5: Αλλά θα πω με την πρώτη, την Ιωάννα.
0: Με την Ιωάννα. Εσύ, αγαπημένη μου.
3: Εμένα ένα τσικ με κέρδισε η Βάσο.
0: Θα πάω κι εγώ με τη Βάσο, όχι λόγω γυρισμάτων, λόγω φωνής. Έχασε λίγο η Ιωάννα από την φωνή. Είχε καλύτερα γυρίσματα η Ιωάννα. Αλλά και η Βάσο ήταν φοβερά τα γυρίσματά της. Οπότε, Ιωάννα, κοίταξε να δεις. Ξέρω ότι ξεκινάς από την Δευτέρα δουλειά. Αλλά θα ξανατραγουδήσεις μέσα στην εβδομάδα. Δεν χωράει συζήτηση, γιατί σήμερα το δώρο το παίρνει η Βάσο. Καλημέρα, Βάσο τηλεφωνεί.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.

0: Πολύ καλό New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Πρωινό τη Τετάρτη. Και εντάξει, μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά. Και μας λέτε, OK, με υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους. Όλοι κάποιον θα ξέρουμε, αλλά παιδιά δεν είναι μόνο αυτά. Στον δουλευταρά βρίσκουμε αξιολογημένους επαγγελματίες για κάθε ειδικότητα, έτσι. Από ταπετσέρι και συνεργείο βιολογικού καθαρισμού μέχρι και αλουμινάδες, αλλά και για ολική ανακαίνιση του σπιτιού μας. Όλα αυτά στον δουλευταρά, ο οποίος είναι από τους χορηγούς της εκπομπής μας και σήμερα και κάθε μέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μας, καλημέρα στον Τζον, ο οποίος έχει σκάσει μύτη στο Γιοργάρα και στην Ευδοξία. Καλημέρα και σε σένα, αγαπημένη μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ με εμάς. Ένα γλυκό, όμορφο, όχι πρωινό, το οποίο είναι λίγο μουντό και μας έχει κάνει κάπως τη διάθεση. Αλλά θα το παλέψουμε και αυτόν, Άρση μου.
1: Θα το παλέψουμε σήμερα, γιατί είναι καλύτερα από χθες, μπορώ να πω. Και σας έχω φέρει έτσι ένα νέο, νεάκι μικρό, υποψηφιότητα για τα βραβεία Grammy του 2026. Έχει βάλει ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μετά λέει από την παγκόσμια
0: έχει βάλει Grammy αυτός.
1: Ερωτηματικό.
0: Πώς γίνανε αυτό.
1: Άκουσε να δεις τι γίνεται τώρα. Μετά από την παγκόσμια δισκογραφική του συνεργασία και μετά από την κυκλοφορία του άλμπουμ Καμπάνες, που έχει γίνει παγκόσμια γνωστό αυτό το
0: τραγούδι. Και που μας θα κάνανε καμπάνες το καλοκαίρι, ναι.
1: Άνα, μπράβο. Τώρα ο πετυχημένος αυτός καλλιτέχνης ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό ότι είναι σε αξιολόγηση αν θα πάει για Grammy.
0: Αν θα πάει, γιατί ναι, θες κάτι ναι. Μου λέγατε ότι πήγε για Grammy.
1: Όχι, είναι το Grammy Consideration, που σημαίνει ότι αξιολογούν αν θα είναι υποψήφιος για τα πολύ σημαντικά αυτά βραβεία.
0: Φαντάζεσαι να πάει για Grammy ο Γιώργος για το
1: κερδίσει. Τρελό έτσι.
2: Βραβείο Grammy, πραγματικά απίστευτο θα είναι.
1: Τρελό θα είναι.
0: Γκράμισε.
2: Γκράμισε.
0: Ναι, γκράμισε. Λοιπόν, κοίταξε τώρα λίγο. Θέλω να σταματήσουμε τα πάντα, γιατί από την φυσιογνωμία που βλέπω, θυμίζεις σκυλάκι χαρούμενο. Πάει να πει ότι έχεις ωραίο ανέκδοτο.
2: Πήγα σε μια κάβα χθες και πήρα ένα μπουκάλι ουίσκι, το οποίο ήταν 100 κιλά, Βασίλη.
0: Τι λες ρε φιλαράκι.
2: Βέβαια. Οπότε λέω τα παιδιά εκεί να με βοηθήσουν να το πάω μέχρι τα μάξι. Αφού δεν το σηκώνεις, τι το πίνεις.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ ρε παιδιά.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
0: Πες το!
3: Zoo Radio!
0: Zoo 90,8.

0: Καλώς την.
1: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
0: Πού το κατάλαβες?
1: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
2: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
4: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτιζες τη λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες! Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
5: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
6: Zoo News. Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού λόγω εργασιών από τις 8 έως τη 1. Πτήση αεροσκάφους από την Κέρκυρα προς τη Γερμανία προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Νιρεμβέργη έπειτα από ειδοποίηση για αεροπειρατεία που εκδόθηκε από το πιλωτήριο. Ένα 44χρονος καθηγητής δολοφονήθηκε από ενόπλους μέσα σε σχολείο στο Νότιο Μεξικό προκαλώντας πανικό και το Baywatch επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά από το Fox διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που έκανα την αρχική παραγωγή μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στον κόσμο.
7: Καιρός.
6: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένεται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
7: Κίνηση
6: θα βρείτε στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Στο ύψος της Τριανδρίας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Στη Βασιλής Όλγας και στη Βασιλέως Γεωργίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στην τρίτη ώρα του σιόου. Κύριε Σκάτς, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Νανσουλίνη.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου Ειρήνη.
4: Γεια σας.
2: Καλημέρα Ειρήνη. Σκάτς.
1: Εντάξει, καλημέρα. Γεια σου. Δεν μπορούμε να διακόψουμε την εκπομπή τώρα. Πριν τα καλημέρα, τι πούμε, τι είπαμε. Καλημέρα πριν. Παίζει λίγο το Viber το ραδιοφόνο.
2: 6931-908-908. Έχετε άλλα για να δω, άλλα 18 λεπτά στη διάθεσή σας.
1: Ναι.
2: Για να στείλετε για τον διαγωνισμό Beat the Bomb. Οπότε πληροφορώντας τη λέξη Μπόμβα, Βόμβα στα ελληνικά, όνομα ετήσιο.
3: Μπόμβα.
1: Εσύ έχεις κάνει λάθος και προφορικό. Δηλαδή αν το στέλνω γραμτά λάθος, το έχουν στείλει μπόμβα, αλλά εσύ το κάνεις διπλό μπόμβα.
2: Ή αλλιώς μπόμβ στα αγγλικά, όνομα επίθετο ηλικία, και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε στην κλήρωση.
1: Βόμβα, έτσι, στα ελληνικά, ή μπόμβ στα αγγλικά και ονοματεπώνυμα, αλλά και ηλικία οπωσδήποτε για τη διασταύρωση των στοιχείων είναι αυτά. Έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη. Συνάντηση μου, τι άλλο έχουμε αυτή την ώρα.
3: Λοιπόν, έχουμε τον Ζωζ Μουνιέ από τα τελεία του Στυλάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Ναι. Έχω πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στην πόλη μας. Mm-hmm. Αναλυτικά την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το στοίχημα και μία έρευνα για το κρεβάτι που χωρίζει.
1: Το κρεβάτι με ρωτάει πού έχει πάει.
3: Που έχει πάει το κρεβάτι κάθε βράδυ με ρωτάει.
1: Νίκος Καρβέλας, παιδιά, επειδή είναι και της μόδας, να το ξέρετε. Τώρα είναι και της μόδας και ήρθε. Δηλαδή ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και είναι μάλιστα η μεγαλύτερη νύχτα για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη, με τον Ζου 90,8 και τη Zenith να σε προσκαλούν σε όλο αυτό το απόλυτο αθλητικό event.
3: Βέβαια, σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα βρίσκεται δίπλα σε όλες τις δρομές που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά.
1: Και θα κάνουμε και εκπομπάρα για να σας ετοιμάσουμε έτσι και να περάσετε πολύ πολύ ωραία. Στην πλατεία Αριστοτέλους στο Zoo Radio θα δώσει το μπαλμό με το απόλυτο live radio show. Επαναλαμβάνω, 4 με 7 το απόγευμα.
3: 4 με 7 το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
1: Και τρέχουμε και χορεύουμε και παίζουμε και ζούμε με τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Μουσικάρες τώρα, Hugel Moving to the Sun και the Dead Dance, Lady Gaga.

0: Λίγο πιο πριν, Moving to the Sun, είναι ο Χιούγκελ και η Άλτρα Νατέι και πάμε γρήγορα στη Λάρισα. Ζαος.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις αγάπη μου?
1: Καλά είμαστε, μορφιές.
0: Αχ, και εμείς εδώ καλά, είμαστε λίγο με καταχνιά, αλλά εντάξει, την παλεύουμε.
1: Παντού έχει βασίδι κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, είναι θα περάσει.
0: Τίποτε, δεν μπελχανάδες να καθόμαστε στα καφενεία να πίνουμε τσίπουρα είναι αυτό.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Είναι τέτοια φάση και να ξεκινάς από τις 11, ναι, δηλαδή ξέρεις πόσο μου αρέσουν αυτοί ρε φίλε. Ξεκινάνε από τις 11 εκεί με το μεζεδάκι του και το τσιμπουράκι του και δε, ο μήνας έχει 9.
2: Δεν και ο μήνας τίποτα. Έχει 9.
1: Και δεν βουλιάζει τίποτα.
0: Ναι ρε φιλαράκι. Λοιπόν, για πες τι έχεις φέρει σήμερα.
1: Λοιπόν κοριτσάρες, ναι, επιστρέφουνε με στυλ, είναι φοβερές, είναι ναι, pointed gowers και επιστρέφουν δυναμικά. Τις είδαμε στο show του Οίκου Γκούτσι, δεν ξέρω να το πω
2: αν το παρακολουθούσες. Βέβαια, τις είδαμε, ναι.
1: Έχεις κάποια άποψη?
2: Μου
1: φοβερές.
2: Μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, όλα τα μοντέλα φορούσαν φοβερές γοβάρες και φυσικά τις συνόδευσαν με βραδινά φορέματα, το τονίζω. Ναι, μεν θα πούμε είναι στη γόβα, Βασίλη, αλλά θέλω η γυναίκα να τη φορέσει το βράδυ, όχι την ημέρα τη γόβα.
0: Γιατί όχι
1: την
0: ημέρα, για πες μου λίγο.
1: Δεν ταιριάζει με το όλο το στυλ, γιατί θέλουμε να την πάμε βράδυ με βραδινά φορέματα.
0: Το αλλάζετε, γιατί πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να θυμάμαι και λάθος, μου λέγατε ότι μπορεί να τη φορέσετε και με το τζινάκι στο καθημερινό, μια γοβούλα έτσι μικρή.
1: Τώρα αυτό δεν το θέλουμε τόσο.
0: Δεν το θέλουμε
1: πολύ.
0: Τώρα. Εντάξει, ωραία, οκ. Okay.
1: Έτσι θα το συνδυάσουμε με γούνες, ναι, φοβερές γούνες, και η διαφορά που θα κάνουμε τώρα είναι ότι η λουστρίνη, αυτές είναι λουστρίνη γόβε.
0: Α,
1: αυτό.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, ναι, είναι λίγο πιο γελιστερό, πιο επίσημο, πιο βραδινό μάλλον, ναι.
1: Είναι λουστρίνη γόβε. Θα δώσουν μια άλλη αίσθηση και μάλιστα θα τις παίξουμε και με χρώματα, όπως τις είδαμε με ροζ, σατέν, εντυπωσιακές πάρα πολύ γόβες με λεπτό τακουνάκι και μπορεί να βρεις και με χρυσά γραμματάκια.
2: Ωραίο.
0: Σ' άρεσε.
2: Ακριβό.
0: Αυτό. Ακριβό και ωραίο, ναι.
1: Άκουσε,
0: αλλά ακριβό και.
1: Πάνω από το σκυλάκι.
0: Μάλιστα. Θυμάστε και το λουστρίνι. Αξί, είπε την λέξη λουστρίνι, γιατί μου θύμισε τώρα.
2: Τι σου θύμισε?
0: Μου θύμισε τα παλιά τα χρόνια εκεί, δεν ξέρω και ποια είναι η ηλικία σου. Πάνω ή κάτω από το 80. Τα 50. Στι ώρε που είναι.
1: Όχι, εγώ είμαι πάνω του 80.
0: Μπράβο. Λουστρίνι φορούσαν τότε οι άνδρες πολύ.
1: Είχε και για του άνδρες μαύρο λουστρίνι.
0: Ναι, και τέτοια.
1: Το βάζανε σε γάμους, βαφτίσια, σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πηγαίνανε ραντεβού και τέτοια.
0: Ναι, και τις Κυριακές πηγαίνανε στις εκκλησίες.
1: Και
0: με τα
1: το λουστρίνι. Γυαλίζανε.
0: Το γυαλίζανε πολύ το λουστρίνι.
1: Και το γυαλίζανε εκεί το παπούτσι.
0: Θα ξαναβγεί, λες, ποτέ κάτι τέτοιο έτσι για την.
2: Για
0: σχεδόν καθημερινότητά μας. Γιατί υπάρχει έτσι επίσημο ένδυμα, αλλά όχι τόσο καθημερινό.
1: Κοίτα, η μόδα σύνος επιστρέφει, Βασίλη μου. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο να το δούμε και στους άντρες, αλλά πάλι θα το δούμε με ένα ωραίο σακάκι να το σιδωνεύσουμε κουστούμι.
0: Το είχαμε δει πριν από μερικά χρόνια, μάλλον 10-20 χρόνια σε μποτάκι το λουστρίνι, αλλά δεν ξαναγύρισε.
2: Αντρικό.
0: Ναι, δεν ξαναγύρισε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν
0: τράβηξε, οι Ιταλοί το είχαν φέρει και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα, Ζώση Βουλιέ μου, την αγάπη μας. Καλημέρα, είσαι είδωλο.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Gone, David Guetta. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης και σε όλη την Ελλάδα που ακούει Zoo Radio. Λίγο πιο πριν, Bowsa Magnetic. Τώρα ο David Guetta με τον Teddy Swims και την υπέροχη Ton Sendai. Καλημέρα στο Μινά, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος προσπαθεί εδώ και τρεις μέρες να στείλει σωστό μήνυμα. Μπόμβα. Αυτό το στείλει εδώ. Και ελπίζω ότι σήμερα τα κατάφερε. Δεν το είδα ακόμη, φιλαράκι. Δεν έχουμε ανοίξει τα μηνύματα για το Beat the Bomb. Πάντως δεν έχει άλλο χρόνο. Είναι και 20, σημαίνει ότι τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Αύριο πάλι οι συμμετοχές σας. Καλημέρα στην, σε Χρυς Πόλη. Κάτσε να δω εδώ ποιος είναι ο Χριστάρας μας. Ήταν όντως από τα καλύτερα του ανέκδοτα σήμερα. Λέει καλημέρα και Χριστάρας από Πάλιουρα. Γεια σου, ρε Χριστάρα μου. Καλημέρα και στη Σοφία, η οποία είναι εδώ και είναι ωραία και περνάει όμορφα. Και τι ωραίο ανέκδοτο ήταν αυτό στο Σκατζόχυρο να πείτε. Εντάξει, καλά πήγαμε και σήμερα.
1: Ωραία, ωραία, χαίρομαι.
0: Ωραία, πολύ όμορφα. Πάμε λίγο σε local news.
2: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα στην πόλη μας έχει έρθει από την Αμοργό η εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας.
0: Χοζοβιώτισσας.
2: Η οποία είναι μια υπέροχη εικόνα. Εγώ την είχα δει όταν είχα πάει στην Αμοργό. Έχει πολύ ωραία ιστορία και θα μείνει μέχρι και την γιορτή του Πολιούχου μας, του Αγίου Δημητρίου. Όποιος θέλει από σήμερα το απόγευμα στις 6 μπορεί να πάει να την προσκυνήσει.
1: Οπότε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα είναι.
2: Ακριβώς.
0: Πλάκα, τώρα... πλάκα τώρα που πες για τις εορταστικές εκδηλώσεις, ήρθε και η φρεγάτα Κίμων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν τα μάθατε.
2: Α, βέβαια, τη φρεγάτα δεν
0: είναι. Και μπορούν να την επισκεφθούν.
1: Α, ωραία, θα είναι κάπου στο λιμάνι μέσα, φαντάζομαι.
0: Τώρα τι να σου πω, πού να την βάλανε, στο αεροδρόμιο. Δεν ξέρω. Άμα την βάλανε στο αεροδρόμιο, πάμε στο αεροδρόμιο να δούμε τη φρεγάτα.
2: Πάμε και για μουσική λίγο και ρυθμό και στο Μέγαρο Μουσική. Στις 9 η ώρα έχουμε το Tap Factory. Πρόκειται για ένα διεθνές υπερθέαμα που συνδυάζει κλακέτες, κρουστά, ακροβατικά και πολύ χιούμορ. Ό,τι πρέπει έτσι για να μας φτιάξει τη διάθεση, γιατί είναι λίγο μουντός ο καιρός.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο καιρός αυτός ο οποίος σε οδηγεί σε παράξενα πράγματα. Όπως ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Μιχάλης, ο οποίος λέει: Μπιλάρα, ενώ δεν τρώω γλυκό, εχθές το βράδυ λέει: τσάκισα δύο σοκολάτες από τα νεύρα μου για τον καιρό. Είδες που λέγαμε για ότι ο καιρός μερικές φορές, ρε παιδί μου, σε βάζει και σε τρυπάκι να φας και κάτι που δεν τρως.
2: Ναι.
0: Γιατί είσαι ξενερωμένος από τον καιρό.
2: Ναι, έτσι, ναι, εσύ, ναι. Εγώ όχι, δεν.
0: Εσύ τίποτα. δεν τρως. Έτσι.
1: Τίποτα. Καρπούζι μόνο αυτή την περιμένει.
2: Χθες εγώ πήγαινα στο γυμναστήριο.
0: Και τι έλεγες δηλαδή όταν πήγαινες.
2: Θα σου πω, όταν έφυγα από το γυμναστήριο, είπα επιτέλους ζεστάθηκα. Είναι ο μόνος τρόπος για να ζεσταθώ όταν κάνω γυμναστική.
0: Εγώ τα παιδιά έφυγα χθες από το γυμναστήριο, έλεγα ωρε Παναγία μου, τι ωραία θα φάω σήμερα. Τορτίγες με κιμά και κασέρι.
1: Είσαι φοβερός κι εσύ.
0: Φοβερός.
1: Φοβερός.
0: Και μπυρώνει δίπλα.
1: Γευστικές απολαύσεις.
0: Θα μου πεις γιατί μπυρώνει. Μπυρώνει πήγαινε με αυτό.
2: Εντάξει. Έχετε... Θέλεις μετά τη γυμναστική για να συνέλθεις. Σηκώνει την πύρα.
0: Βέβαια έβαλα και μπόλικο μπούκοβο μέσα στο κιμά. Έγινε χαμός σου λέω. Σταμάτα. Τώρα Νέλη και Κέλλη. Διλήμμα. Θα κάνουμε και την κλήρωση για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: 12. Σοπ στο Zoo Radio, παιδιά, εδώ είμαστε. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς που είστε δίπλα μας και αυτό το πρωινό. Θα είμαστε ως και τις 11. Είναι πολύ πηγηλιακό το σοου και πολύ μεγάλο. Έτσι extra είναι. Large, τετράωρο σοου καθημερινά. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Να χαιρετήσω την Αφροδίτη μας, η οποία μας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Φοιτητριούλα και αυτή. Αχ, τι ωραία τα χρόνια τα φοιτητικά, τα ωραία. Παιδιά, μην ψάχνετε το σωστό τρόπο. Ψάξτε τον δικό σας τρόπο. Σας το λέει και το Vodafone CU, γιατί πραγματικά είναι το καλύτερο για να περάσεις αυτά τα 4, 5, 6, 7, 8, 9 χρόνια.
1: Έλα, μην το.
0: Όσο είσαι, τέλος πάντων. Γι' αυτό τι προσφέρει στους φοιτητές?
1: Προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες, Βασίλη.
0: Ίντερνετ, ναι, 1 GBPS στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around.
1: Για να ζήσουν έτσι τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες.
0: Μπορείτε να μπείτε και το VodafoneCU.gr για να μάθετε περισσότερα. Ανοίγουμε και πάλι την Viber Γέρα, 6939-908-908. Επαναλαμβάνω, 6939-908-908. Είναι το Viber μας για τις καλημέρες σας. Πώς είστε, τι κάνετε και, και όλα τα σχετικά. Και πάμε τώρα στην. Τι έπαθε, στην κίνηση?
2: Ναι, ναι, στην κίνηση.
0: Τι παθαίνεις μερικές φορές? Χάλασες?
1: Κάτι, όχι, κάτι.
0: Όχι,
1: κίνηση
3: στη Θεσσαλονίκη.
4: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, πλέον ο περιφερειακός έχει καθαρίσει και για τα διορέματα. Οπότε δεν αντιμετωπίζετε καθόλου προβλήματα. Λίγα θεματάκια έχει ακόμη η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όμως τα σοβαρά προβλήματα είναι μέσα στο κέντρο. Η κίνηση ξεκινάει από Βασιλέως Γεωργίου και τελειώνει Ιώνος Δραγούμη. Τεράστια υπομονή εκεί, φίλοι μας. Καθώς τα ίδια τραβάει και η Εγνατία από τα Πανεπιστήμια μέχρι, μπορώ να πω, Αριστοτέλους. Με Εγνατία, έτσι. Πάμε τώρα. Αγίου Δημητρίου είναι καλύτερα, όπως και η Κασάνδρου. Και η Λαγκαδά έχει τις καθυστερήσεις στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο από το ύψος της Νεάπολης.
0: Να σας πω εγώ ότι έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο ένας προπονητής από την Τσεχία, ο οποίος προσπαθούσε να κάνει ανάλυση σε μία δημοσιογράφο τούμπανο, τη Σαμπίνα, τη Γιάσκοβα. Μιλάμε για φοβερή, έτσι.
2: Εννοείται, τι το.
0: Και είχε φοβερό ντεκολτέ. Δηλαδή το κοιτάς με τη μία. Δεν μπορείς να πεις τώρα δεν κοιτάω, τι κοιτάξω το μικρόφωνο ή το χορτάρι. Παίξε με στο χορτάρι. Και κοιτούσε αριστερά, κοιτούσε δεξιά, εξηγούσε τον αγώνα κτλ. Και του γράφουν από κάτω respect, λέει, γιατί τα κατάφερες, φίλε. Έχεις απόλυτο αυτοέλεγχο.
1: Μπράβο του.
0: Δες.
1: Μπράβο του.
0: Εγώ θα πω, φίλε.
2: Κακός δεν κοίταξες.
0: Κακός δεν κοίταξες. Το κοίταγμα είναι τζάμπα.
1: Γιατί?
0: Μα το κοίταγμα είναι τζάμπα, ρε, φίλε.
1: Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ευγενικό εκεί που μιλάς να κοιτάς στο στήθος και να κάνεις εκεί lock και να μην μπορείς να μιλήσεις.
0: Όχι, θα μιλούσαμε κανονικά.
2: Ναι,
0: απλά θα κοιτούσαμε.
2: Ναι, δεν είναι κακό.
0: Είπαμε εμείς ότι θα μιλήσουμε με
2: παράδειγμα. Γιατί άμα δεν κοιτάξεις, λίγο άλλο, γιατί δεν κοιτάει, δεν είναι ωραίο αυτό που δεν κοιτάει.
0: Είναι προσβολή.
1: Δεν θα πει.
0: Ναι, ναι, είναι προσβολή.
2: Εγώ πιστεύω μέσα τη
1: άλλη. Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ θα συμφωνήσω ότι κάτι ωραίο πρέπει να το κοιτάμε.
2: Εγώ αυτό, ναι, γιατί άλλοι. Άρα, όπως...
1: Έλα, δεν θα προσβληθεί.
0: Έλα, έλα, σε φιλήσω.
2: Έτσι, αυτό είναι.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Μπογιάτισματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα

0: Κοστίσει. Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ένα τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.

0: ο The Second Voice στο Zoo Radio 14 του Οκτώβρη. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς, και βεβαίως πλησίασε. Ήρθε αυτή η ωραία η ώρα της ημέρας. Αγόρια και κορίτσια, ανοίξτε τώρα την ένταση του ραδιοφώνου.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας, που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, παιδιά, σας ακούω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος σήμερα είχε τον τυχερό αριθμό, το νούμερο 57 από τις 119 συμμετοχές στο Beat the Bomb. Από ποια περιοχή μας ακούς, Κωνσταντίνε?
1: Από κέντρο Θεσσαλονίκη.
0: Από το κέντρο της πόλης μας. Δουλεύεις, έχεις ρεπό, είσαι στα άλλα, τι κάνεις?
1: Όχι, έχω ρεπό σήμερα.
0: Έχει ρεπό σήμερα ο Κωνσταντίνος, ευτυχώς, και γι' αυτό και έστειλε το μήνυμά του. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
1: Αρκετές φορές, ναι.
0: Αρκετές φορές. Οπότε, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τους κανόνες μου είπες στο τηλέφωνο ότι τους ξέρεις.
1: Τους ξέρω, ναι.
0: Τώρα λοιπόν, δικό σου είναι το θέμα. Άνοιξε μία βόμβα. Ποια βόμβα θέλεις να ανοίξεις, την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη?
1: Χωρίς να με πείτε γραφικό, θα πω την τρία.
2: Θα σε πούμε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από την άρση σήμερα.
2: Κοίταξε, εμένα σήμερα η τρίτη βόμβα δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει, την άζει, τρίτη βόμβα. Αυτό είναι ωραίο, έλα πες.
3: Δεν έχω τα κέφια μου για την τρίτη βόμβα.
0: Δεν
3: σήμερα
0: έχει τα κέφια του αυτός, ναι, να συμφωνήσει να πάρει λίγο θάρρος. Ο Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνε, το ένστικτό σου και η Νάνση και ο Σκατζόχυρος με τα κέφια του.
1: Εσύ η άποψή σου?
0: Εγώ δεν θα σου πω προς το παρόν την άποψη, γιατί τα ξέρω όλα. Θα σε αφήσω να μου πεις εάν μένεις στην τρίτη βόμβα που διάλεξες εσύ με την Νάνση μας ή αν πηγαίνεις στα κέφια του Σκατζόχυρου.
1: Θα μείνω στην τρία.
0: Θα μείνει στην τρίτη βόμβα ο φίλος Κωνσταντίνος, ο οποίος σήμερα έχει και ρεπουδάρα. Και αυτό το πράγμα εμένα θα μου δώσει την διάθεση να του δώσω κάποια χρήματα για να βγάλει διπλό μισθό ενώ έχει ρεπό. Είμαστε έτοιμοι?
1: Ναι.
0: 40 ευρώ.
1: Καλά να λέω να παίξω με τη βόμβα αφού κληρώθηκα.
0: Θέλει να παίξει με τη βόμβα αφού κληρώθηκε ο φίλος Κωνσταντίνος. Αν επιτρέπετε, τι δουλειά κάνεις στη ζωή σου?
1: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία καθαρισμού.
0: Άρα όταν έχουμε ρεπό πληρωνόμαστε, έτσι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
1: Σταματάω.
4: 80 ευρώ.
0: Πρέπει να πεις stop.
1: Stop.
4: 90 ευρώ. 100
1: stop.
4: Ευρώ.
0: Είπες στο 80, το κατάλαβα.
1: Α, ωραία.
4: 110 ευρώ.
0: Το σταματάω δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Α, οκ. Το είπα το stop,
0: Στο 80.
1: Ναι.
4: 130 ευρώ. 140 ευρώ. 150 ευρώ. 160 ευρώ.
0: Είχε πάρα πολλά χρήματα σήμερα μέσα.
1: Ήταν και αυτό της Νάνσης, το ότι δεν τη χαλάει. Αν έλεγε κάτι λίγο καλύτερο θα συνέχιζα.
0: Δεν το ξέρει. Πού να το ξέρει, αγάπη μου, γλυκά εδώ πέρα. Δεν λες που σου το είπε κιόλας. Και με βοήθησε να μην έλεγα η Νάνση μας.
2: Ναι,
0: η Νάνση μας.
1: Ναι.
0: Και ο Σκατζόχυρος με. Τι έλεγα?
1: Σκατζόχυρος με φάει λάχανο, αλλά
3: δεν
1: το
3: λέω.
0: Που δεν έχει τα κέφια του. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. 80 ευρώ μετρητά δεν είναι άσχημα. Μάλιστα είσαι και λίγο έτσι τυχερούλης, γιατί είπες σταματάω και πρέπει να σου πω ότι πρέπει να πεις stop και σταμάτησες στα 80. Βέβαια υπήρχε και κίνδυνος να χάσεις με αυτό το πράγμα που έκανες. Ευτυχώς κέρδισες 80 ευρώ μετρητά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους δώσαμε μετρητά.
1: Πολύ,
0: γιατί νομίζω είχαμε 2 στα 2.
2: 2 μέρες είχαμε σκάσιμο.
0: Που δεν δώσαμε τίποτα και μας έσκασε η φάση. Καλημέρα, μέσα στην ημέρα σου τηλεφωνεί η γραμματεία του Ζου Ρέντιο για να σου δώσει τα χρήματα, οκ?
1: Ευχαριστώ πολύ παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είναι καλοφάγωτα, καλημέρα. Καλημέρα Σκατζόχυρε, τι μας έχεις φέρει εδώ?
3: Λοιπόν, πάμε 2014, φοβερή συνεργασία David Guetta με Sam Martin, Dangerous.
0: Πού το ξέθαψες?
3: Έλα ρε εσύ.
0: Πού το ξέθαψες?
3: Άκουγα λίγο David χθες, γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό.

0: Καλημέρα στην Φρόσο, η οποία μας λέει ότι το ντεκολτέ επιτρέπεται να
1: το κοιτάμε.
0: Το κοιτάμε.
1: Μπράβο,
0: ξεκάθαρα.
1: Μπράβο,
0: γιατί λέει, Νάνση μου, το μάτι δεν κάνει τρύπα. Να το ξέρεις αυτό. Άσε, λέει, να χαίρονται τα αγόρια. Είναι καλό να χαίρονται τα αγόρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπημένη μου Φρόσο. Τι καλό κορίτσι.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι, καλημέρα, παιδιά. Την καλημέρα μου στον Νίκο, τον Μάγειρα, που σας ακούει από τη Φλόρινα. Χριστινάκη μου, με Μάγειρα τα έχουμε. Ωραία! Θα περάσεις καλά. Θα σου κάνει κάτι μαγειρέματα.
2: Θα φας καλά.
0: Αχ, τι έχεις να φας. Λουκουμάκια, σουζουκάκια, τα πάντα όλα.
2: Που βέβαια λένε ότι οι μάγειρες δεν μαγειρεύουν στο σπίτι τους, γιατί είναι κουρασμένες. Υπάρχει στο σπίτι και κάνει.
0: Ας πάει στο εστιατόριο να τρώει. Δεν θα πληρώνει έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα, Χριστινάκη μου. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ατζελίνα, η οποία λέει: ρε, εσύ Σκάτς, τι κομματάρα έβαλες πάλι σήμερα. Ναι, παιδιά, ήταν φοβερό τραγούδι που διάλεξε ο Σκάτς ο Χειρός και σήμερα. Στην Ελένη μας ένα φυλάκι. Σας ακούμε κάθε πρωί στο κομμωτήριο που δουλεύω στα Γιαννιτσά. Φυλάκια πολλά. Καλημέρα, γλυκό μου Ελενάκη, την αγάπη μας και σε εσένα. Καλημέρα στο Γιώργο, στο αυτοκίνητο καθημερινά με Zoo Radio και το πρωινό σας είναι καταπληκτικό και τα σπάει. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Νανσούλα, τι
2: φανταστείτε τώρα ένα έξυπνο κρεβάτι που δίνει οριστική λύση στο ροχαλιτό των ζευγαριών. Σύμφωνα με αυτή την ιδέα, που εγώ θα τη χαρακτηρίσω χιουμοριστική, δεν μπορώ κάπως αλλιώς.
0: Γιατί
2: υπάρχουν ειδικοί αισθητήρες που αναγνωρίζουν πότε κάποιος αρχίζει να ροχαλίζει,
0: ναι,
2: και το στρώμα χωρίζεται αυτόματα στα δύο, απομακρύνοντας τον ένοχο από τον άλλον, χωρίς να ξυπνήσει κανένας.
0: Πώς τον απομακρύνει?
2: Τσακ, απομακρύνονται. Ανοίγει το κρεβάτι.
0: Ανοίγει το κρεβάτι. Πρέπει να έχεις μεγάλο χώρο όμως, ρε, εσύ τώρα.
2: Ναι, εντάξει. Πρέπει να έχεις μεγάλο
0: εγώ
2: χώρο.
0: Εγώ νομίζω το σηκώνει και το παίρνει και το πηγαίνει αλλού στο καναπέ. Σήκω, μωρέ, φύγε τώρα, την ενοχλείς τη γυναίκα.
2: Όχι, το καλύτερο βέβαια είναι ότι το πρωί, ναι, το κρεβάτι ενώνεται ξανά όσο το ζευγάρι να ξυπνήσει σαν να πέρασε ολόκληρη τη νύχτα μαζί.
0: Και να σου πω κάτι. Εδώ ο άλλος κοιμάται σε άλλο χώρο. Σε άλλο χώρο.
2: Και ακούει
0: το ροχαλιτό, λες και είναι δίπλα σου. Και αυτό παιδί του κούνησε 15-20 πόντους. Με δουλεύει τώρα.
2: Τώρα μιλάμε για ένα ελαφρύ ροχαλιτούλι, έτσι.
0: Εγώ θα πω, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το κρεβάτι, γιατί εγώ θα γυρίσω για να κουρνιάσω πάνω σου και θα πέσεις στην τρύπα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Γι' αυτό το είπα χιουμοριστικό. Αλλά σαν ιδέα είναι ωραία.
0: Καλημέρα στην φίλη μας την Νίκη. Στον Ήτο, Νάνση μας έχει τρελάνει, λέει, με τους αισθητήρες γενικά. Καλημέρα και στον Νικόλα που ακούει Zoo Radio. Και βεβαίως για όλους εσάς εκεί έξω που ξεκινάτε μια καινούργια, ολοκένουργια σχολή, ξεκινάτε μια καινούργια ζωή, φοιτητές μου. Και στα Mosaic Store θα βρείτε όσα χρειάζεστε. Στα Mosaic Store τα έχουν όλα, έτσι, κλασέ, ντοσιέ, στυλό, μολύβια τετράδια και όλα τα είδη γραφή.
2: Και φυσικά όλα όσα θα χρειαστείς για το νέο σου σπίτι, από διακοσμητικά και φωτιστικά μέχρι κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ.
0: Και έχει και 5 ευρώ δωροκάρτα με κάθε αγορά 30 ευρώ και πάνω για την επόμενη σας αγορά. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία είναι το ένα από τα δύο Mosaic Stores. Και το άλλο το βρίσκεις στο Νεύωσμο στην 28 Οκτωβρίου 16. Εχθές χάσαμε, μου είπες.
1: Ναι, λογικό ήταν.
0: Λογικό δεν είναι. Ναι. Έτσι. Είναι απλά αυτό το οποίο μας κάνεις εσύ. Λογικό είναι ο Γρηγόρης, ο οποίος κερδίζει έξω μία στις τρεις φορές.
1: Κερδίζει, τι να κάνω.
0: Αυτό το λογικό.
1: Το πάει.
0: Τι του πάει?
1: Εμένα δεν με πάει, μάλλον.
0: Πού να σε πάει, μα έχει
1: φάει
0: τα λεφτά, έλα.
1: Μπέτις Πόρτο, συνεχίζονται οι αγώνες για το Champions League, το σημείο 1. Ρώμα Ρεάλ το σημείο 2. Λίντσερ Λίβερπουλ το σημείο 2. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην ΑΕΚ σήμερα που αγωνίζεται.
2: Πάει και η ΑΕΚ.
1: Δεν την ποντάρω.
0: Δεν την ποντάρει. Μην το λες.
2: Να μην εύχεσαι.
0: Μην ασχολείσαι.
2: Μην μιλάς.
0: Άσε, μωρέ.

0: το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
4: Πες το!
3: Πες το.
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8. Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
12: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
13: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
14: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
15: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
16: Zoo News. Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού λόγω εργασιών από τις 8 έως τη 1. Πτήση αεροσκάφους από την Κέρκυρα προς τη Γερμανία προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ιρεμβέργη έπειτα από ειδοποίηση για αεροπειρατεία που εκδόθηκε από το πιλωτήριο. Ένας 44χρονος καθηγητής δολοφονήθηκε από ενόπλους μέσα σε σχολείο στο Νότιο Μεξικό προκαλώντας πανικό και το Baywatch επιστρέφει στη μικρή οθόνη σε νέα σειρά από το Fox διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που έκαναν την αρχική παραγωγή μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στον κόσμο.
17: Καιρός.
16: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
17: Κίνηση.
16: Κίνηση θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στο κέντρο στα φανάρια της Χάντ. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Έλα μου, εδώ είμαστε και σήμερα για άλλη μια ώρα στο πρωινό σοου της πόλης και φυσικά που αλλού, στο Zoo Radio. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σε αυτή την ώρα σας έχουμε τον Σκάτ στον Οικοκύρη. Το ήξερες ότι με την Ανσούλα μας κουτσομπολιό και ζώδιο αλλιώς. Κίνηση στην πόλη, επικαιρότητα, αλλά και τα ασύνδετα το παιχνίδι μας. Τα ασύνδετα που συνδέουν δύο λέξεις χάρη σε εσάς στο μυαλουδάκι σας και κερδίζετε 40 ευρώ δωρεπιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο, το οποίο βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους με το πιο τέλειο βουβαλίσιο γάλα. Καλημέρα Σκάτ.
2: Καλημέρα σας.
1: Δώσε λίγο το σωστό Viber εσύ.
2: 6931 908 908.
1: Όσοι στείλατε κάπου αλλού, Θεός χωρέσει τα μηνύματα. Ελπίζουμε να μην ακούσετε κανένα πινελίκι. 6931 908 908. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και στη Ματούλα που διορίστηκε και φέτος αναπληρώτρια σε ΠΑΡ και της ευχόμαστε καλή σχολική
2: χρονιά.
1: Ωραία
2: Ματούλα, μπράβο.
1: Έτσι, με την τρίτη, τέταρτη φάση, δεν ξέρω, έχω μπερδέψει και τις φάσεις που διαβάζω και μου στέλνετε. Τώρα, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, 14 του Οκτώβρη.
3: Έχετε έντονο ενδιαφέρον για τη δομή, την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή. Είστε ιδιαίτερα έξυπνοι και διαθέτετε πολλές ικανότητες, ενώ μέσα σας υπάρχει μια παιδική πλευρά που κρατά ζωντανή την περιέργεια και τη φαντασία σας. Στον έρωτα είστε δημιουργικοί και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν.
1: Πολύ όμορφα. Να σας πω εγώ για εσάς που έχετε μία σπαρίλα, μία τρέλα ότι είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορώ να ξυπνήσω κτλ. Υπάρχει κάτι χορταστικό. Είναι μια ένεση ενέργειας για να βγει η μέρα μας και σήμερα. Είναι το σοκολατούχο κόκο μιλκ της Αγνώ, το οποίο τώρα σήμερα συνδυάζεται με ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης και όλα θα πάνε πένα. Σας το λέμε έτσι, είτε είστε στο γραφείο, είτε είστε στο κηλικείο, είτε είστε στην δουλειά σας, όπου και αν είστε, ακόμη και αν βολτάρετε με αυτόν τον παράξενο κενό ή αν έχετε κολλήσει στην κίνηση, το κόκο μίλκ από την Αγνώ είναι εδώ για να μας δώσει ενέργεια στην ημέρα μας. Άλλωστε, κόκο μίλκ και Αγνώ σημαίνει Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στην Δήμητρα που επίσης είναι μαζί μας, αλλά και στο μαράκι μας, το οποίο μας ακούει πολύ πολύ δυνατά. Κάτι άλλο ή να βάλω μουσική?
3: Βάλε.
1: Έλα λίγο. Upside down you turn me. Σε αυτή την ώρα έχουμε και μπέρθη surprise,
3: Βέβαια.
1: Το πάμε.
3: Βέβαια.
1: Να το

0: Θαυμάσιο τραγούδι, έτσι. Είχαμε καιρό να θυμηθούμε έναν Σούλα. Cold Cold Heart. Elton John και Dua Lipa στο δικό σας ραδιόφωνο. Καλημέρα στην γλυκιά μας την Σωτηρία που είναι εδώ και αυτό το πρωινό, στον Τζόρτζ αλλά και στον Νικόλα. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον φίλο μου τον Σκάτζ. Τον Σκάτζ, τον νοικοκύρη, ο οποίος είναι έτοιμος να μας βάλει γυαλιά πάλι.
1: Πονάνε που δεν τα ποδαράκια σας όταν φοράτε ένα συγκεκριμένο παπούτσι.
0: Πονάνε, φίλε. Πονάνε. Λοιπόν, είναι τώρα κάποια που είναι βαριά.
1: Αυτό ακριβώς. Θα κάνουμε τα παπούτσια σας τώρα πιο άνετα να μην σας πονάνε τα ποδαράκια σας.
0: Για πες.
1: Τι θα κάνουμε, θα φορέσουμε ένα παχύ ζευγάρι έτσι χοντρές κάλτσες.
0: Παχιό.
1: Παχιό, έτσι χοντρό.
0: Χοντρό.
1: Έτσι να ζοριστείτε να φοράτε.
0: Αυτά που φοράνε οι τσέλικες, οι βοσκοί πάνω, τα χοντρά.
1: Έτσι να ζοριστείτε να το βάλετε με στο παπούτσι το συγκεκριμένο ζευγάρι κάλτσες.
2: Και θα πονάνε πιο πολύ τα πόδια μας μετά.
1: Κοίτα, θα πονέσουν.
0: Κάτσε καλέ, θα πονέσουν εκείνη τη στιγμή.
1: Λίγο θα πονέσουν,
0: εντάξει.
1: Και μετά τι θα κάνεις εσύ, σαν έξυπνη νοικοκυρά, θα πάρεις το πιστολάκι για τα μαλλιά. Και στη χαμηλή θερμοκρασία που βγάζει ζέστη, θα το έχεις πάνω στα παπούτσια για κανένα 20 λεπτό. Θα μαλακώνει σιγά σιγά το παπουτσάκι και έτσι μετά το ποδαράκι θα μπαίνει άνετα μέσα. Θα είναι μαλακό το δέρμα και δεν θα σας ενοχλεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Κατσόκυρε. Κάνε λίγο υπομονή. Μην τα περιμένει όλα έτοιμα.
2: Ναι.
0: Κατευθείαν
2: να
0: του την πει.
2: Όχι, δεν του τη λέω. Οπότε έχει γίνει τόσο νοικοκύρης που έχω εκπλαγεί φέτος. Εγώ όμως έχω εκπλαγεί γιατί σας έφερα τον Θάνο Ρόκα, ναι, ο οποίος είναι 22 χρονών και έφτιαξε μια ελληνική εφαρμογή, το Underneath, στο οποίο αυτό τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σκανάρουμε barcode ενός συσκευασμένου τρόφιμου και να πάρουμε βαθμολογία σύμφωνα με την ανάλυση των συστατικών του, των πρόσθετων που έχει πρόσθετων, της διατροφικής αξίας, τα επεξεργασμένα που έχει.
0: Κάπου το έχω δει αυτό πλάκα-πλάκα.
2: Έχουν βγει πολλά στο εξωτερικό. Okay. Τώρα ο Θάνος ο Ρόκας μας έκανε ένα ελληνικό και συγχαρητήρια και μπράβο του. Και μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα εργαλεία.
0: Αυτό είναι δωρεάν ή πληρώνεις, παιδί μου, συνδρομή, τι είναι.
2: Κοίταξε, όπως όλες οι εφαρμογές. Μέχρι ένα σημείο πάει δωρεάν και μετά, άμα θες κάτι πιο.
0: Τώρα δηλαδή, αν το κατεβάσω, είναι δωρεάν, αυτό ρωτάω.
2: Τώρα, αυτή τη στιγμή, μπορείς να κάνεις δωρεάν, αλλά για λίγο. Και για
0: πόσο,
2: λίγα προϊόντα.
0: Για πόσο, δύο λεπτά.
2: Και τώρα δεν ξέρω για πόσα προϊόντα.
0: Το έχεις δοκιμάσει, αγάπη μου, αυτό.
2: Έχω δοκιμάσει, ναι.
0: Ωραία, αυτό ρωτάω τόση ώρα.
2: Αλλά για λίγο, μετά πρέπει να δώσεις.
0: Ποιο είναι το λίγο.
2: Αλλιώς ο Θάνος τι θα γίνει, κλέφτη θα γίνει ο άνθρωπος. Έκανε ολόκληρη εφαρμογή.
1: Όλη μια εβδομάδα να σε
0: κόλλει τόσο. Έχει γίνει τίποτα με τον Θάνο και μας τον έβριζε εδώ πέρα να μας πει και την εφαρμογή.
2: 22 χρονών είναι ρε το παιδί, τι να γίνει με τον Θάνο.
0: Καταλαβαίνεις εσύ από ηλικίες.
2: Δεν τράφηκε.
0: Πάρε τηλέφωνο που μου
1: χρειάζεται. Τα πράτα σου.
0: Σταμάτα. Πάρε τηλέφωνο που μου χρειάζεται πολλά. 22 χρονών το λέει, λες κι εμείς. Οι 22 δεν έχουν ικανότητες.
2: Έχουν, αλλά δεν είναι επιλογή μου.
0: Άσε τα χάζα σε μένα. Ο Θάνος και ο Θάνος και αυτός ο Θάνος. Ο Θάνος. Έλα! Ο Θάνος και να πάρει το Θάνο και φέρει το Θάνο.
2: Μην είναι και κανένα συγγενής της Ρόκα.
0: Και αυτοί πόσα να βγάλουν πια. Τα βλέπω, Μαρή. Για να μην το παίρνω. Μαρία, δεν βλέπω να το σηκώνει ο Ραφαήλ. Θα ρίχνει κάτι ξάπλες. Δεν μας θέλει, μαξί, τρεις μέρες παίρνουμε.
3: Ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
0: Δεν είναι διαθέσιμος γιατί θα ρίχνει τις ξάπλες ανάποδα. Και να κυπρούμε τα κενά και τα ανάσκελα. 26 χρονών είναι. Τι να ξυπνήσει τέτοια ώρα. Μπράβο, αγόρι μου. Χρόνια πολλά από εμένα και από την παρέα μας.

0: ωραίο τραγούδι. The Lino, The Private Love. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Γεωργία. Από την κρύα πόλη μας σήμερα λέει καλημέρα και από τους συναδέλφους μου Μαρία και τους δύο Βασίλιδες. Γεια σας κοκλάκια μου, πού μας ακούτε, δεν μας είπατε. Εδώ Σαλόνικα, μέσα, κέντρο, δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, πού είστε. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος ακούει δυνατά και αυτό το πρωινό από την Καλαμαριά. Σας ακούμε, λέει, από ένα ωραίο γραφιάκι. Γιατί γελάς εσύ καλέ?
1: Τι γελάς? Γιατί.
2: Πες του. Όχι,
3: δεν είναι για τον αέρα. Αφήστε με μόνοι μου.
0: Τι είναι τρελή γυναίκα, δεν μπορώ σήμερα. Έλα, σκάζ, Άστιν. Άστιν εκεί που είναι, πάμε για καρκουτσομπολιό. Έλα,
1: κόρη. Για τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, ο οποίος εμφανίστηκε σε παραλία της Χαβάης, όπου εκεί να είναι πάντοτε καλοκαίρι, να ξέρεις τι Χαβάη.
3: Να, για εκεί είμαι. Για εκεί θα σας παρατήσω και θα πάω στη Χαβάη.
0: Να πας καλέ, άμα δεν μας θες, να πας.
1: Χρειάζεται λίγες ώρες ξεκούρασης, λέει, να ηρεμήσει και αυτός ο 51 χρονών πλέον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Όμως οι φωτογραφίες που ανέβηκαν συζητήθηκαν πάρα
0: γιατί,
1: πολύ.
0: Γιατί, φίλε, πες το τώρα.
1: Και τράβηξαν την προσοχή, διότι ο Λεωνάρντο έχει κάνει μια μπυροκυλιά.
0: Να σου πω κάτι. Δηλαδή αυτός δεν είναι άνθρωπος, ρε αδερφέ.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα αντέχω. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πιει μπύρες, θέλω να πιει κοκτέιλ. Μας ρωτήσει κιόλας.
3: Ναι, ρε παιδιά, πήγε στη Χαβάη τώρα 10 μέρες.
0: Ναι, αγόρι μου. Χαβάη.
1: Μπύρες, χάπου και όλη μέρα και μια χαρά περνάει. Αυτό απλά θα το στρώσει, μωρέ.
0: Θα το στρώσει, μην αρέσει. Πω Παναγία μου, κατευθείαν την πυροκυλιά. Κατευθείαν την πυροκυλιά, λένε, έλα.
3: Λοιπόν, εγώ σας έχω τα τρία ζώδια που το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη θα έχουν γκαντεμιές και ατυχίες στη ζωή τους. Είναι ο Κριός, ο οποίος θα καθυστερούν τα σχέδιά του.
0: Ναι.
3: Είναι ο Δίδυμος, στις σχέσεις μια κουβέντα που θα υποθεί πάνω σε εκνευρισμό, έτσι θα δημιουργήσει ένταση και απόσταση. Και τέλος, Βασίλη, είναι και ο Ζυγός, που ναι, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα.
0: Τι θα κάνει πάλι αυτή?
3: Με αφορμή κάποια πράγματα, λέει, θα θέλει να βάλει τα όρια τη, θα την ενοχλούν όλα.
0: Εντάξει, αυτά φυσιολογικά είναι, κάθε μέρα τα έχουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ δίπλα μας. Και σήμερα στείλτε κανένα μηνυματάκι. Με αυτόν τον σκατόκερο θα το πω εγώ. Όχι με την καλή έννοια, έτσι, δηλαδή ότι είναι μουντός. Τι πρόταση θα κάνατε σε κάποιον για να βγει, ας πούμε, σήμερα το βράδυ? Να βγει, να μείνει μέσα, άντε χθες μείναμε, άντε προχθές μείναμε, να μείνουμε και σήμερα?
3: Όχι, σήμερα θα βγούμε.
0: Πείτε μας μια ωραία ιδέα για τη βραδιά της Τετάρτης, που είναι μια παράξενη μέρα.
3: Πού να πάμε?
0: Πού να πάμε, εντάξει,
3: okay,
0: ξέρω, εγώ τώρα που τα πάω ξέρω, αλλά κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, κάτι ωραίο, κάτι άλλο, κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει. Σε λίγο Eyes Closed, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το μεταδώσουμε από τον Ed Sheeran.

0: μελωδία μέσα του. Έτσι. Η φωνή του είναι γεμάτη μελωδία, είναι ο υπέροχος έτσι. Είχαμε πολύ καιρό να το μεταδώσουμε. Έτσι είναι φθινοπορεινό τραγούδι το Eyes Closed. Καλημέρα και στην γλυκιά μου τη Μάγδα, η οποία είναι εδώ. Λέει καλημέρα σε εσάς, αλλά και στην αδελφούλα μου τη Γεωργία, που ακούει από τη Χαλκιδική και περιμένει αγωνιωδώς να τελειώσει η σεζόν και να επιστρέψει στην πόλη. Μέχρι τέλος Οκτώβρη είναι η σεζόν στην Χαλκιδική, μου είπε. Η Βασούλα μας είναι εδώ. Για σήμερα, παιδιά, λέει ωραία πράγματα. Κορδελιό, τσιπουράκι με ζεδάκια, ζεστούλα, χουχούλιασμα, ό,τι καλύτερο είναι αυτό. Ό,τι καλά. Η Μαρία και η Κατερίνα μου στέλνουν παρόμοιο μήνυμα για κινηματογράφο σε τέτοιες μέρες. Τα κλασικά να ζήσουμε, να βλέπουμε ταινίες, να χουχουλιάζουμε και να περνάμε όμορφα. Σωστό. Ο Γιώργος λέει στο σπιτάκι αραχτή, ψήνουμε κάτι στη φωτιά και περνάμε όμορφα. Και το φροσάκι μας είναι εδώ. Έχετε μια μαγική ιδιότητα, ειλικρινά, σας το λέω, να ξεχνάμε τα προβλήματά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια καλημέρα και στον Νόρη και πάμε επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της κακοκαιρίας. Ναι. 112 χτύπησε στην Εύβοια, προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες στη Ρόδο, απαγορευτικό.
0: Τώρα τα βλέπω, Νάνση. Τι γίνεται,
1: σε Πειραιά και Λαύριο, παιδιά. Χαμός γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη σήμερα κλειστό έμεινε το 40ο Δημοτικό Σχολείο στο κέντρο, γιατί μπήκανε νερά από τη στέγη μετά τη βροχόπτωση.
0: Ναι.
1: Και τέλος να σας πω ότι σήμερα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις.
0: Ωπα, τι γαλέ!
1: Για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Τσιγαρόβικας.
2: Ξεκίνησε και τσιγάρο.
1: Σταμάτα ρε, πνίγηκα από το σάλιο μου. Σήμερα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Εντάξει, εσείς. Καλά, κατάπιε, μην τρέπεσαι μεταξύ μας. Αφού τα μοιραζόμαστε όλα από χθες να τα πες.
2: Πιάσε λίγο νεράκι.
0: Τι έχεις εσύ, κίνηση?
2: Πάμε.
0: Πάμε.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Λοιπόν, ο περιφερειακός πλέον έχει καθαρίσει και για τα δύο ρεύματα. Δεν αντιμετωπίζεται καθόλου προβλήματα.
0: Φτάνει, θα κατορθείς, Μαρία.
2: Όπως και η Κωνσταντινού Καραμαλή. Είναι οκ. Okay. Λοιπόν, Βασιλής Ζόγας Βασιλέως Γεωργίου επίσης έχει καθαρίσει ο δρόμος. Ναι. Λίγα θεματάκια και λίγες καθυστερήσεις έχετε στα φανάρια Χάνθ και μέχρι Αγία Σοφίας. Όλα τα άλλα είναι οκ. Okay, ελεύθερα. Χαρείτε τη μέρα.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σάκη που μας ακούει από την πλάτη Οριστιάδας. Oh. Φιλάκια σε όλη την Θράκη.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiterm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
9: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Regina Foods Κουραντίδης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Daddy, take me there. Είναι η ώρα να σας πάμε σε ένα διαγωνισμό πολύ όμορφο και σήμερα, γιατί σας έχουμε υπέροχη δωρεπιταγή 40 ευρώ από το Μπούφαλα Τζελάτο, το οποίο το βρίσκουμε στην πλατεία Αριστοτέλους, στην οδό Αριστοτέλους συγκεκριμένα. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες. Αλλά υπάρχει και το New Trend in Town, τρίγωνο πανοράματος με παγωτό. Τι άλλο θέλετε, βρε, κοκλάκια? Και το ξέρετε, το παγωτό είναι ένα γλυκό που το τρώμε όλες τις εποχές του χρόνου. Το έχουμε συνδυάσει με το καλοκαίρι, αλλά μετά από ένα ωραίο φαγητό, ένα τέλειο παγωτό κουμπώνει απίστευτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τι πρέπει να κάνουν οι σκατζόχοιροι?
1: Λοιπόν, θα σας δώσουμε δύο λέξεις, θα φτιάξετε μια ωραία ιστορία και θα κερδίσετε τα 40 ευρώ δώρο επιταγή από τα Μπούφαλα Τζελάτο.
0: Και σήμερα θα παίξει η Νάνση με τις δύο λέξεις που
2: ωραία
0: θα δώσουμε. Έτσι, η πρώτη λέξη είναι το μαχαίρι.
2: Μαχαίρι.
0: Έτσι, η πρώτη λέξη. Τι χαχαχά, Μαρή, πάντα για να τρομάζω. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι το μαχαίρι για την Άνση. Τηλεφωνήστε και εσείς στο 2310-232-908 για να κερδίσετε τη δώρο επιταγή. Και η δεύτερη λέξη για την Ανσούλα την γλυκιά είναι ο μπιντές.
2: Λοιπόν, πήγα να κάτσω στο μπιντέ και είχε ένα εξόγκωμα. Δεν ήξερα τι ήταν. Φωνάζω τον Κώστα. Φέρε ένα μαχαίρι εδώ να το βγάλω αυτό. Και το έβγαλα.
0: Είναι πολύ καλή. Είσαι πάρα πολύ καλή. Ω, καταπληκτικά. Και τη το έκανα ξαφνικά. Δεν την είχα προειδοποιήσει. Να το ξέρετε αυτό. Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, όλα καλά?
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, έχουμε παίξει ξανά.
3: Μια φορά πολύ παλιά, πολύ παλιά.
0: Πολύ παλιά. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, σου έχουμε την δώρο επιταγή των 40 ευρώ για υπέροχο βουβαλίσιο παγωτό. Και θέλω να μου πεις την ιστορία σου με την πρώτη λέξη που είναι το μαχαίρι, έτσι. Και η δεύτερη λέξη που είναι, πρόσεξε, το νοσοκομιακό. Πάμε!
3: Ενώ κρατούσα το μαχαίρι μου και περπατούσα μέσα στο διάδρομο του νοσοκομείου.
0: Παναγία μου.
3: Καπνικά και ένα νοσοκομιακό μαχαίρι και το πήρα και αυτό και το έβαλα στην τσέπη μου γρήγορα γρήγορα για να μην το χάσω.
0: Ποιος πήρε ο μαχαιροβγάτης, πήρε τηλέφωνο,
2: τέλος πάντων. Και εσύ νοσοκομιακό.
0: Και δεν ξέρω τι είναι το νοσοκομιακό μαχαίρι.
3: Είναι αυτό η λεπίδα που ανοίγουν αυτούς όταν κάνουν χειρουργείο.
0: Α, τον Ιστέρι λες. Ιστέρι. Α, τον Ιστέρι, Ιστέρι. Ωραία, λοιπόν, φίλε μου Βαγγέλη, είσαι ωραίος, είσαι μαχαιροβγάτης.
3: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος, κάτσε λίγο να σου πω κάτι. Γιατί δεν σου άρεσε εσένα το νοσοκομιακό?
2: Δεν μου άρεσε. Ο άλλος κυκλοφορούσε με το μαχαίρι στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Και
0: τι σε κόφτησε ένα μέσα, είσαι.
3: Λοιπόν. Δεν
0: μπράβο. Θα μιλήσει με την Ανσούλα τώρα, να τη τα πει αλλιώ και να σου δώσει και το δώρο. Και ευχαριστούμε που έπαιξε, αγόρι. Καλημέρα.
3: Γεια σας, καλημέρα, καλά να περνάτε.
0: Και εσύ, αγόρι μου, και εσύ να περνάς τέλεια.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Τους ξεκύλιασα.

0: Παιδιά, λέει, κρύψε τα μαχαίρια. Ο ακροατής είναι επικίνδυνος. Αγχωθήκαμε όλοι. Κρύβουμε και τους χαρτοκόπτες στο γραφείο. Καλημέρα, καλημέρα στην Χριστίνα που μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και αν κάτι σας έχει χαλάσει στο σπιτάκι σας, μην μου αγχώνεστε καθόλου. Γιατί πριν αρχίσετε να ψάχνετε τους τεχνίτες, θα σας προτείνουμε να πάτε μία βόλτα από τον Δουλευταρά για να δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, όλες τις δουλειές μπροστά σας και να διαλέξετε αυτόν που σας κάνει κλικ. Ο Δουλευταράς ήταν μαζί μας και σήμερα στο πρωινό σόου της πόλης, που σιγά σιγά και με τρόπο τα μαζεύει όλα και φεύγει, Κάτς.
1: Παιδί και πραγματικός φίλος, οι μοναχικοί άνθρωποι, το κρεβάτι που σε χωρίζει, η μορταδέλα του Βασίλη.
0: Η μορταδέλα,
1: η μορταδέλα του Βασίλη. 80 ευρώ δώσαμε στη βόμβα μας.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά το poll, τι χορεύει ο Μπιλ και ο Σκάτς, ο Μπρούνο Μάρς απάντησαν οι περισσότεροι.
0: Το Μπρούνο Μάρς απάντησαν περισσότεροι. Πόσο τη εκατό πήρε, ξέρει,
1: 43%.
0: Μάλιστα. Ποιοι είπαν ότι χορεύουμε το τσιγκολελέτα,
1: Χάλι Γκάλι.
0: Ναι.
1: 41 και Τσάρλεστον 16.
0: Α, Τσάρλεστον, όχι, τσιγκολελέτα, ωραία. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
2: Αχ, ωραία περάσαμε, ωραία, και ήταν σήμερα. Εντάξει, με αυτό τον κακό καιρό, αλλά
0: ήταν
2: με το κέφι να είναι στο Θεό, αύριο θα είμαστε πάλι εδώ από τις 7, γιατί είμαστε το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης.
1: Ακολουθεί τώρα η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Στις 2 έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα μας. Στις 7 είναι ο Πέτρος στο ραδιόφωνο σας και στις 8 έχει και το hit list και τα δημοφιλέστερα της ημέρας στο Zoo. Και στις 9 το Ελενάκι μας, η Έλληνα Ρόκα και τα Zoo Nights. Πολύ ωραία ήταν όντως, Νανσούλα μου, να φύγω να σας ξεφορτωθώ. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Άχω και δεν

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
6: Πες το!
7: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8. Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
3: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
6: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
8: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
6: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους, γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
6: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
3: Με έχετε κουράσει.
6: Βασίλης Βαρσάμης.
9: Πω, τι τραβάμα.
6: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Αχ, θα παραιτηθώ.
6: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
10: Ναι, καλά.
11: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
12: Stores. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Baz 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
17: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
18: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
19: Η Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
20: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
21: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
22: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
23: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
24: Zoo News. Διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού λόγω εργασιών από τις 8 έως τη 1. Αυτή σε αεροσκάφους από την Κέρκυρα προς τη Γερμανία προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Νιρεμβέργη την Τρίτη έπειτα από ειδοποίηση για αεροπειρατεία που εκδόθηκε από το πιλωτήριο. Ένας 44χρονος καθηγητής δολοφονήθηκε από ενόπλους μέσα σε σχολείο στο Νότιο Μεξικό προκαλώντας πανικό. Και το Baywatch επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά από το Fox διατηρώντας τα χαρακτηριστικά που έκαναν την αρχική παραγωγή μία από τις πιο δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στον κόσμο.
0: Καιρός.
24: Παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι αναμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι, καλώς τους, καλώς τους. Είναι το πρωινό της Δετάρτης, 14 του Οκτώβρη, συννεφιασμένο και χρειαστήκαμε και ένα μπουφανάκι σήμερα. Να τα πούμε όλα, παιδιά, έχει αρκετό κρύο. Καλή σας ημέρα, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, συντονιστείτε να πιούμε καφεδάκι και να περάσουμε τέλεια μέχρι τις 2-3 ολόκληρες ώρες. Να πούμε τα σουσού μας, να κάνουμε μάλλον σουσού, να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας και φυσικά να απολαύσουμε επιτυχίες μόνο. 10 στη σειρά φέρνω αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με Σακίρα και Μπέρνα Μπόι. Είναι το Die Die. Καλημέρα σε όλους.

Πόσο πολύ το αγαπώ, σας το έχω πει πολλές φορές πίσω στο 2009 με αυτή την τραγουδάρα από Accent στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, φίλε μου, καλά και φίλοι μου, καλή. Στα 17 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη, που μάλλον σήμερα και εσένα και εμένα και όλους μας. Αυτό το κρυουλάκι κάπως δεν μας βρήκε έτοιμους, κάπως δεν έχουμε κατεβάσει ακόμα τα χειμωνιάτικα. Εν τω μεταξύ, τώρα θα αναρωτιέσαι τι κάνω τόσες μέρες και δεν τα καταβάζω. Δεν προλαβαίνω, ρε παιδί μου, το σουκού θα κάτσω. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Προτύπων και λέμε χρόνια πολλά στον Γερβάσιο που έχει γιορτή. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια. Και όσον αφορά τον καιρό, βλέπω κάποιες βροχούλες αργότερα, αλλά όχι όπως εχθές που δεν σταμάτησε ούτε λεπτό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς. Και τώρα Carol G και Baby Wow.

και Μέση στον αέρα του Ζου 90,8. Καλή σου μέρα αν έχεις και εσύ έτσι μια ζωή Μέση. Σήμερα Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Εντάξει, πέρασε η Τρίτη και 13. Ανέμακτα, τουλάχιστον για μένα. Δεν ξέρω σε εσάς αν συνέβη κάτι. Θα ήθελα να το μάθω όμως. 6931-908-908. Το βαϊμπεράκι μας είναι ανοιχτό και περιμένω την καλημέρα σου και το σουσού σου γενικά για σήμερα Τετάρτη. Από την άλλη, σιγά σιγά πλησιάζουν και οι μέρες για το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα γίνει 5 με 15 Νοεμβρίου και οι ταινίες φυσικά θα είναι διαθέσιμες και online. Το ενδιαφέρον είναι ότι θα έχει 26 μεγάλου μήκους και 27 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες και πάρα πολύ ωραία λόγια. Έχω ακούσει ότι θα έχει και πολύ ωραίες έτσι horror ταινίες. Bruno Mars και Cardi B έρχονται αμέσως τώρα με Finesse στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδικη, ρε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είναι μερακλίδικη, μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν σε καρατεκέ 5 ημερόνυχτα και έπαιρες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχινε.
3: Φτιάχνει την πιπούλα.
2: Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τη τσίχλε. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Προσοχή! Λουκουμάδο πειρασμός. Αφράτιζες τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των

0: Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Έλα, πες το.
3: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
0: Πες το!
4: Ζου Radio!
0: Ζου 90,8.
5: Καλημέρα. Είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5 στο συνεφιασμένο έτσι μούντι πρωινό της Τετάρτης 14 του Οκτώβρη. Που εχθές, αλήθεια σας λέω, έκανα βόλτα στο εμπορικό και ήμουν στο τσακ να αγοράσω χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Δεν αγόρασα, αλλά θα έρθει και αυτή η ώρα. Μαζέικ φέρνω τώρα και Life is Simple.

0: Note στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στο έτσι σκοτεινό πρωινό της Τετάρτης. Και θέλω τώρα να σε πάω στον Taste Atlas, τον γαστρονομικό οδηγό που δημοσίευσε τη νέα του κατάταξη με τα 50 καλύτερα μπισκότα του κόσμου. Μαντέψτε, είμαστε μέσα. Στην πρώτη θέση όμως, στην παγκόσμια κατάταξη, βρίσκονται τα Vanossi Kukrovi. Είναι κάτι μπισκοτάκια παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα από την Τσεχία. Ενώ στη θέση νούμερο 2 είναι η Ελλάδα μας με τα 5 νόστιμα μελομακάρονα. Επιτέλους έτσι δικαίωση για αυτό το γλυκό που πρέπει να το τρώμε όλες τις μέρες του χρόνου. Ενώ έχουμε και άλλες θέσεις. Τα αμυγδαλωτά στην Ελλάδα καταλαμβάνουν την 24η θέση με βαθμολογία 3,9. Τα μουστοκούλουρα, ok, το ακούω, 28η θέση. Και οι κουραμπιέδες που καθόλου δεν μου αρέσουν, αλλά έχει και φανατικό κοινό ο κουραμπιές, έχει καταλάβει τη θέση 47. Αυτά λοιπόν από τα μπισκότα και φύγαμε σε ένα break. Έρχομαι σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
2: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
1: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
3: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
1: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
4: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
5: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
6: Με έχετε κουράσει.
5: Βασίλης Βαρσάμης.
7: Ω, τι τραβάμα.
5: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Αχ, θα παραιτηθώ.
5: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
9: Ναι, καλά.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb!
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Μετρητά.
17: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Beat the Bomb!
21: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες στο πρωινό της Τετάρτης 14 του Οκτώβρη και θέλω, αν είναι τώρα να βγεις από το σπίτι, να φορέσεις ένα ωραίο μπουφανάκι για να μην μου κρυώσεις. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo, μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα, πίνουμε καφεδάκι και τα λέμε και στο Viber, 6931-908-908, για να μου πεις πώς κυλάει αυτή η Τετάρτη στη ζωή σου. Και εγώ είμαι πανέτοιμη να μεταδώσω 10 επιτυχίες σε σειρά, χωρίς καμία διακοπή, για διαφημίσεις. Σε λίγο θα έρθει Pink με υπέροχη επιτυχία από το παρελθόν, Tate McRae, Teddy Swims, τώρα Mickey's Mind και Papa Ute.

Η καλή τεχνάρα Pink στον Ζου 90,8. Να σας πάω τώρα στη Σακύρα, η οποία έκανε 13 ολόκληρες συναυλίες στη Μαδρίτη. Σειρά δηλαδή με 13 συναυλίες. Το εντυπωσιακό φινάλε έγινε τις προάλλες και έκλεισε με 700.000 θεατές και πολλούς έτσι διάσημους καλλιτέχνες για να κάνει το closing το σωστό. Ήταν εκεί ο Μαλούμα, η Λάουρα Παουσίνη, ο Μπίζα Ραπ και ανάμεσά τους φυσικά και οι δύο τυχεροί ακροατές που πήγανε και απολαύσαν τη Σακύρα στη Μαδρίτη. Σε άλλα νέα, έχει ανέβει και η μουσική έρευνα του Ζου που μπορεί να μπει τώρα στο www.zoo.gr, να πάρεις μέρος, να ακούσεις μουσική, να ακούσεις τα τραγούδια μας, να τα ψηφίσεις για να παίζουμε αυτά που σου αρέσουν και να κερδίσεις και 100 ευρώ. Μπες τώρα στο site μας. Μπίμπι ρέξα τώρα και

Begging you. Måneskin στον αέρα του Zoo 90,8. Καλημέρα στους φίλους. Στα 29 λεπτάκια μετά τις 12 είμαι και είμαστε. Και θέλω να σας πω ότι τώρα τελευταία με έχει πιάσει μία αιμονή, παιδιά, με τα κεριά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε βράδυ ανάβω και ανάβω κεριά και θέλω να αγοράζω και να μυρίζω πολύ ωραίες έτσι μυρωδιές. Και βλέπω τώρα ένα άρθρο που λέει τι χόμπι μπορείς να ξεκινήσεις βάσει ζωδίου. Και λέει ζυγός, κατασκευή χειροποίητων κεριών. Ορίστε το σημάδι μου. Αν θέλεις να μάθεις το δικό σου χόμπι, στείλε μου στο Viber 6931908908. Από την άλλη, να σε πάω στο Σάββατο 17 Οκτωβρίου που η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια γιατί θα τρέξουμε. Είναι ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Εκεί φυσικά θα είναι και ο Ζου για να δώσουμε τον παλμό με ένα απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα. Θα έχουμε μουσική, θα έχουμε vibes, οπότε save the date, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε παρέα με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Εκεί που η Zenith θα είναι δίπλα σε όλους τους δρομείς. Τώρα φέρνω ένα κορίτσι που λατρεύω. Είναι η Αντέλα. Είναι το Nicole Kidman. Είναι νέο ζουχίτ και παίζει πολύ δυνατά εδώ.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμπάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, e-food, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living. Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέ τη κουταλιά με φρούτα του τόπου μας χωρίς συντηρητικά από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
8: Πες το, πες το.
9: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
8: πες το.
10: Πες το.
11: Ζου Radio.
10: Ζου 90,8.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλή σου μέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Από ό,τι φαίνεται στους δρόμους δεν είστε πολλοί, γιατί δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή είναι καταπράσινος. Αργότερα θα πέσει δουλειά. Wisdom C τώρα και Show Me Love παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Εντάξει, αγαπώ Σακύρα και Hips Don't Lie. Πόσες φορές το είχα χορέψει μπροστά στον καθρέφτη μου όταν είχε βγει, ρε παιδί μου, και ήμουνα μικρούλα. Καλημέρα στην παρέα, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και έχει γίνει χθες, από χθες μάλλον, ένας χαμός στα social media με την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Και εντωμεταξύ, τώρα τα κανάλια τι ήθελαν να κάνουν. Το πρώτο άτομο που έπρεπε να πιάσουν ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που τρέξανε στο αεροδρόμιο να το πετύχουν τον άνθρωπο, ο οποίος απέφυγε να μιλήσει για το θέμα, λέγοντας πως δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου και πως προτιμάω να μιλήσω για την μουσική. Έτσι, στρίβουν για το αραβόνος. Φύγαμε τώρα μια βόλτα μέχρι την Ιταλία και στον Σάλι Νταβίντσι. Πέρσι έμπρεση και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο για την τρίτη μας ώρα.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Baz 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
13: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
14: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
15: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
16: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
17: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb!
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Μετρητά.
17: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Beat the bomb.
19: Ζου.
21: Ελλάδα. Νούμερο 3.

0: zoo around the world. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Άντε, άντε, μεσημέριες, ελάτε για να κάνουμε έτσι το μεσημεριανό μας break. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνω, αλλά θα ήθελα να μάθω κιόλας. 6931-908-908 για να μου πεις τα νέα σου. Και σε λίγο σου φέρνω η Μαλ Έντζελ με τον Bad Times και 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις. Προς το παρόν, πάμε να απολαύσουμε Daddy, ταξιδιάρικο Take Me There στον Zoo.

Έλα, πες την αλήθεια. Σου έχει κολλήσει το συγκεκριμένο τραγούδι όπως έχει κολλήσει σε όλους μας. Η My Angel και Bad Times στον Zoo 90,8. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Πολλά φιλάκια να στείλω στην Ελένη. Η Ελένη, η οποία, αχ, το κορίτσι μου, κάνει διατροφή και μου έστειλε χθες το σνακ της που ήταν μετρημένα στα φιλάκια και λίγα αμύγδαλα. Κουράγιο, κορίτσι μου. Η Μέν είναι εδώ, η Ηλίας. Πολλά φιλάκια και στην Άννα. Και έχουμε μαζί μας και την Intersport που σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Και όπως κατάλαβες, αυτός είναι ο Teddy Swims και The Door.

Πολύ αγαπημένο μου throwback και η μουσική από πίσω είναι μαγεία. Αλέγκρο και Σαμουανέλ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα στην παρέα. Τέτοια ώρα σας πάω μία βόλτα στον κόσμο. Γενικά, γιατί βρίσκω ειδήσεις που μου κάνουν εντύπωση. Μία είδηση, ας πούμε, που μου έκανε εντύπωση σήμερα είναι ότι σε ορισμένα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, θα σας πάω σήμερα, έχουν κάνει, λέει, την εμφάνισή τους ροζ καλάθια αγορών. Τα κλασικά καλαθάκια που βάζουμε μέσα τα προϊόντα, τα οποία, λέει, επιτρέπουν στους πελάτες να δείξουν διακριτικά ότι είναι ελεύθεροι και ανοιχτοί σε γνωριμία. Πείτε μου λίγο πόσο ωραίο. Αντί για το συνηθισμένο καλάθι, δηλαδή, όποιος το επιθυμεί μπορεί να επιλέξει το ροζ, δείχνοντας ότι είναι άνετος στο να τον προσεγγίσει κάποιος κατά τη διάρκεια των αγορών του. Και θα πάω σε μια άλλη έρευνα που σας είχα διαβάσει πριν πολύ καιρό, τέλος πάντων, ότι πλέον στα σούπερ μάρκετ μπορείς να κάνεις καλύτερες γνωριμίες από τα dating apps. Δηλαδή, γίνονται πιο ωραία, πιο smooth εκεί πέρα στον πάγκο των τυριών. Να ανταλλάξει, ρε παιδί μου, μερικές κουβέντες με τον άλλον. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Λοιπόν, Ariana Grande φέρνω τώρα. Και η Hater με You Love Me παίζει στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά, καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είναι μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν σε καρατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχινε.
3: Φτιάχνει την πιπούλα.
2: Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
0: Πες το.
9: Ζου Radio!
0: Ζου 90,8.
11: Να το πεις, ακούζω 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, συντονίζεσαι και στο www.zoo.gr.

Που παίζουν πολύ ωραίες ειδήσεις, παιδιά, αν θέλεις να ενημερωθείς για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη μουσική βιομηχανία. Αλλά έχουμε και πάρα πολύ ωραία application για να κατεβάσεις τον Zoo, να τον έχεις παντού για iOS και Android. Γκόρδο σε λίγο, Ροζαλία. Τώρα Σακύρια και Μπέρνα Μπόι.

τελευταίο για σήμερα, Γκόρντο και Λόκο Λόκο. Έχει ένα κάρνιβαλ μουντ αυτό το τραγούδι. Ό,τι πιο κοντά σε κάρνιβαλ αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχουμε είναι το Halloween. Να ξέρετε, δεν ξέρω αν θα το γιορτάσετε. 31 Οκτωβρίου είναι, by the way. Αυτά από εμένα. Πολύ όμορφα πέρασαν αυτές οι τρεις ώρες μαζί σας. Αύριο πάλι, ακριβώς στις 11 θα είμαι εδώ, Ειρήνη Κακούρη. Μαζεύω όλα μου τα πράγματα και αφήνω το μικρόφωνο, το υπέροχο, το φούξια, στον αγαπημένο τον Χρήστο το Κουτόκμακίδη. Έρχεται μέχρι τις 4 με τη Ρουμανία. Ενώ ακριβώς στις 4 ένα χάος το χρειαζόμαστε, είναι οι Troublemakers μας. Με Μαργαρίτη Κιχαγιά, Βασίλη Βαρσάμι και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Πολλά, πολλά φυλάκια. Καλό χουζούρι σήμερα, αν έχετε χρόνο το απογευματάκι έτσι να λιώσετε λίγο στο σπίτι και τα λέμε εμείς αύριο. Φυλάκια! I've seen the devil down sunset in every place.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα κάνεις μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Καλώς την.
8: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
7: Πού το κατάλαβες?
8: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: Ξύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
3: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
4: Σιγά τη μ***α, το μισό!
5: Α, αυτό μ' αρέσει! Οκ! Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
3: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρίεστε. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Zoo Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 λεπτά μας ανήκουν μέχρι και τις 4. Σας φέρνω ωραία νέα, σας φέρνω διαγωνισμό. Αν δείτε τον έπιος είναι για να κερδίσετε Pax Burgerares. Εννοείται διαγωνισμό για να κερδίσετε και το e-learning masterclass in digital και AI marketing της NoCrats αξίως 1.790 ευρώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Και τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Πρώτη Ζέινα και Ζανάντο στον Zoo.

Kylie Minogue από το παρελθόν, Can't Get You Out of My Head στον Zoo 90,8. Μια καλλιτεχνάρα που τόλμησε να κάνει pop μουσική στα Zeros και να ξεφύγει από την κλασική λέλαπα τη σύγκριση με τη Μαντόνα και να διαφοροποιηθεί και να κάνει και μια πολύ ωραία συναυλία που ήρθε στην Ελλάδα. Αυτή είναι η Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης στο Μουντό, πώς είναι για εσάς? Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Sorry που θα σας το κάνω λίγο πιο Μουντό, αλλά αυτή η μπαλάντα είναι φωτιά και βγήκε και είναι καινούρια. Ένα Spyro, Great Expectations στον Zoo 90,8.

Τι φωνάρα είναι αυτή η Teddy Swims. Mr. Know It All στον Zoo 90,8 και στην Zoomania που λέτε έψαχνα παιχνίδια στο, σε App Store, Play Store κτλ. Και έπεσα σε ένα παιχνίδι που είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα κριτική. Ο κύριος Άκης γράφει: έσβησα ένα άλλο παιχνίδι που έπαιζα και ήθελα να δοκιμάσω αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο, τα αξίζει και τα 5 αστέρια. Η αστυνομία ήταν το πρώτο λειτουργήμα που ήθελα να γίνω από μικρός. Ύστερα άλλαξα γνώμη και ήθελα να γίνω θεολόγος. Αργότερα ήθελα να γίνω ιερέας. Τελικά δεν μπόρεσα να γίνω τίποτα από όλα αυτά. Σήμερα είμαι άνεργος και άπορος. Αδιόριστος θεολόγος με 3 πτυχία θεολογίας. Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με σεμινάρια, εγγεγραμμένο στη ΔΥΠΑ. Μέχρι τώρα δεν μπόρεσα να βρω πουθενά δουλειά. Ωραίο παιχνίδι. Ρε κυριάκι, μας έκανε στην ψυχή περιβόλη, αλλά ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω εγώ. 3 πτυχία στη θεολογία γιατί? Ένα δεν είναι αρκετό. Απλή απορία, συγγνώμη. Κάτσε τώρα, Animal στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Και
3: στο σαλαμπάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
6: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτη ζεστή λουκουμάδες βουτυγμένη στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
8: Πες το, πες το.
9: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμέ είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Μαζί μου και η Telekom, η οποία σας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπε στην ενότητα Magenta Moments στο Telekom App και γίνει ένας από τους δύο τυχερούς που θα ζήσουν μια διήμερη εμπειρία στη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Και τώρα μη μου πας πουθενά, γιατί σε λίγο φέρνω την ερώτηση της ημέρας. Αυτή είναι η Dua Lipa Training Season στον Ζου 90,8.

Class Blessings στον Ζου 90,8 και στη Ζουμένια. Ετοιμάστε τώρα γιατί σας φέρνω και σήμερα την ερώτηση της ημέρας, διότι μαζί με την No Crunch σας δίνουμε μια, σας χαρίζουμε μια πλήρη υποτροφία για το e-learning masterclass in digital και AI marketing της No Crunch αξίας 1.790 ευρώ. Πώς παίρνετε μέρος καθημερινά εδώ στην εκπομπή 2 με 4 είστε συντονισμένοι και 4 με 7 καπάκι μετά στους Troublemakers. Απαντάτε σωστά στην ερώτηση που σας έχουμε κάθε μέρα και μπαίνετε στην κλήρωση. Η ερώτηση που έχω σήμερα για εσάς είναι: ποιο είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος όταν πληκτρολογεί τη διεύθυνση ενός site? Μπαίνετε σε ένα site, πώς λέγεται η πρώτη σελίδα που μπαίνετε μπροστά και τι βλέπετε? Αυτό θέλω να μου στείλετε στο Viber του Ζου 6931908908 ο αριθμός. Εκεί στέλνετε υποτροφία και ένα όνομα τεπώνυμο και την απάντησή σας. Και τη Δευτέρα 19 του μηνός είναι και η κλήρωση live στους Troublemakers. Εντός των επόμενων 10 λεπτών θέλω τις απαντήσεις σας. Καλή επιτυχία!

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Oh, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Η Zenith και ο Ζου 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
15: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
16: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
17: Και φυσικά, ο Ζου 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
18: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
19: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
20: Beat the Bomb!
19: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
21: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
22: Beat the bomb.
21: Ζου.
23: Ελλάδα.
24: Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4.60 λεπτό number 2, εδώ που θα περάσουμε παρέα, μαζί με την Telecom, η οποία σας συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν να έρθουν στο φως ως μεγάλος χορηγός του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα ζήσουν μια διήμερη εμπειρία στη μεγαλύτερη γιορτή του σινεμά. Μη μου πας πουθενά σε 5 τραγούδια που αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσεις 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Υπέροχη Miley Cyrus, Bass Persuade στον Zoo 90,8 και στην Zoomania που λέτε τις προάλλες έκανα μοντάζ και θυμήθηκα ένα πολύ συγκεκριμένο απόσπασμα το οποίο το έφερα σήμερα για να παίξουμε και να κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Θα το ξαναπώ! Είστε λίωρες! Έλα το αγόρι μου, Άνιτα. Έλα να με πάρεις αγόρι μου. Έλα να με πάρεις να φύγουμε στα ξένα μαζί. Έλα!
0: Συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά αυτά συμβαίνουν στο κεφάλι μου. 69-31-908-908, ποια ήταν η κυρία που μόλις ακούσαμε? Ονοματεπώνυμο δεν έχουμε στην προκειμένη, έχουμε μια ιδιότητα. Όσοι ξέρετε, ξέρετε και όσες ξέρετε. Μπελάτε για να δώσετε τη σωστή απάντηση στο Viber 69-31-908-908 και να φάτε το πιο άχαστο σμάς της πόλης, έτσι και κερδίσετε στα Pax Burger στο Epic Smash, το οποίο είναι ό,τι πιο ζουμερό και full flavor μπορείς να δοκιμάσεις αυτή τη στιγμή. Έχει μέσα δύο smashed beef burgers, διπλό American Cheddar, smoked chili mayo, ντομάτα τηγανιτό, κρεμμύδι iceberg και πίκλες. Άστο. Μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 32 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims.

Ήταν ο Bruno Mars, ο μάγος με τη μαγική του μουσική. I Just Might στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Ναι, η γυναίκα αντιπρόσωπος ή αλλιώς Λέρα ήταν στο σημερινό. Ναι, ποιος είναι. Φίλοι, φίλε, χι, μου έχεις και δύο γράμματα εκεί. Στείλε ένα όνομα να ξέρουμε ποιος είσαι ή ποια είσαι. Έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burger. Σε καλή σου μεριά. Κουράγιο στο δρόμο. Βλέπω στον περιφερειακό, εσείς που πηγαίνετε προς τα δυτικά, άσχημα τα πράγματα. Από την Πηλαία μέχρι και τα Πεύκα είναι δύσκολα. Αντίστοιχα, εσείς πηγαίνετε ανατολικά, εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας, στο Παπαγεωργίου, είναι λίγο άσχημα, μετά καλυτερεύει. Επίσης, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, έτσι, Μισκή, Λεωφόρο Νίκης. Ναι, τα βλέπω, είστε και εσείς δύσκολο. Οπότε δίνω ένα pitbull και νίκιο τώρα από το παρελθόν. Give me everything tonight.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είναι μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν σε καρατεκέ πέντε ημερόνυχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχινε.
3: Φτιάχνει την πιπούλα.
2: Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Πάμε!

0: Τις ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
1: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
2: Σιγά τη μ***α, το μισό.
3: Αυτό μ' αρέσει.
4: Οκ.
3: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

0: και πάρε μέρος.
1: Πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε!
1: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
4: Πες το.
5: Ζου Radio!
4: Ζου 90,8.
1: Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4 παρέα με την Telekom. Γιατί αυτή τη χρονιά δεν θα δεις απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα. Θα συνδεθείς με τη μαγεία τους στη μεγαλύτερη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Η Telekom ως μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σου δίνει την ευκαιρία να το απολαύσεις από κοντά. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telekom App και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το πιο κινηματογραφικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Αυτός είναι ο Ντάτι. Take me there στον Ζου 90,8.

0: Λατρεύω τα vibes του, τη μουσική του γενικά. Γενικά που θα σας παίξουμε και αυτό το Σάββατο. Ξέρετε γιατί πράγμα μιλάω. Διότι μαζί με τη Zenith σας δίνουμε ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και η πόλη τρέχει με κορυφαία ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα σε όλους τους δρομείς που με την προσπάθεια, το πάθος και την ενέργειά τους κάνουν αυτή τη βραδιά ξεχωριστή. Και φυσικά και εμείς εκεί, ο Ζου 90,8, θα είμαστε εκεί να δώσουμε το δικό μας παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλου. Σας περιμένουμε από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, full διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης με κορυφαία ενέργεια φυσικά στο 14ο νυχτερινό ή μαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και αυτό το μεσημέρι. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4, μην τους χάσετε. Και εμείς τα ξαναλέμε και πάλι αύριο ακριβώς στις 2.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb.
9: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα, εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Κρύο, χειμώνα, κατά χείμωνο. Το φούντωσα το τζάκι.
2: Το φούντωσε, εντάξει, έκαψε την ατμόσφαιρα.
1: Παιδιά, είχε πάρα πολύ κρύο σε εμά, θέλω να σα πω.
3: Παιδιά, δεν είχε ψόφο, τι γίνεται.
1: Και χθε με κορυδεύατε για το τζάκι που έλεγα και πάω το βραδάκι σπίτι και μύριζε όλο το λεόκαστρο τζάκι. Λέω, τα φούντωσαν όλα, θα τα αφήσω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Απότομα έβγαλε κρύο.
1: Έτσι γίνονται αυτέ οι αλλαγέ, απότομα.
2: Πέταξε τίποτα πάνω στην.
1: Όχι, δεν είχα.
2: Τίποτα.
1: Είμαι τώρα τη εγγυνή, άφοξε, προσέχω αυτέ τι μέρε.
2: Μια γενή πανσετούλα, δεν
1: ζεχάλαγε. Η γενή όλου κάνει το τσουμαγιά. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη 14 του Οκτώβρη με πάρα πολύ κρύο. Εμείς φυσικά θα ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα τώρα με μουσικές, με πράγματα, με έρευνες, με διαγωνισμούς. Σωστά.
2: Εννοείται. Έχουμε πρόταση βραδιά. Έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα των ανέργων.
3: Έχουμε και τους διαγωνισμούς. Στις 5 παρα 20 θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ήλιου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για μία δροεπιταγή αξίας 20 ευρώ απολαβή. Και στις 7 παρα 20 το σημειώνετε γιατί έχουμε το γραμμάτο μας παιχνίδι για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
1: Χαμός θα γίνει και σήμερα, γι' αυτό μένετε μαζί μας, δεν θα βρείτε πουθενά καλύτερα. Ξεκίνημα γρήγορα με New Religion τώρα στο Zoo 90,8.

0: Και σίγουρα σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειάζεται να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες στο σπίτι. Να υπάρχει στο σπίτι κάποιο σημείο, παιδιά, από το WiFi δεν θέλει απλά για κανένα λόγο να συνεργαστεί. Το Nova More λοιπόν έχει έρθει για να κάνετε πράγματα πολύ πιο απλά. Θέλω να σας πω, με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε έντονο ενδιαφέρον για τη δομή, την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο μια ιδέα μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή. Απίστευτο. Στον έρωτα είστε δημιουργικοί, γενναιόδοροι και θέλετε η σχέση να έχει προσωπικότητα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Γερβάσιο, στον Αζάριο και στον Ιγνάτιο, συμφωνείς?
0: Γερβάσιο, σήμερα... τον έχω, μόνο τον Γερβάσιο έχω εγώ.
1: Α, οκ, okay, που έχουμε σήμερα τη γιορτή της.
0: Χρόνια τους πολλά.
2: Χρόνια πολλά στο Γερβάσιο, zooradio.gr, εφαρμογές Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική σου 99,5.
0: Αυτό, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Μελωδία έρχεται τώρα και παίζει στο Zoo.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης.
1: Στο κέντρο έχουμε προβλήματα, κυρίως στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα. Και η λεωφόρος Νίκης, έτσι, προβληματάκια. Ο περιφερειακός είναι σε καλό mood, ένα μικρό εκεί στα νοσοκομεία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Η έλλειψη ύπνου, παιδιά, αυξάνει τις συγκρούσεις των εργαζομένων με τους προϊσταμένους τους. Παιδιά, δεν σας μισούν οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι σας.
1: Άϊπνοι.
2: Απλά είναι άϊπνοι. Γι' αυτό ξανασκεφτείτε το. Όταν δεν κοιμόμαστε αρκετά, η υπομονή μειώνεται, ο αυτοέλεγχος δυσκολεύει και ακόμη και μικρές διαφωνίες μπορεί να εξελιχθούν σε συγκρούσεις. Οι ερευνητές, παιδιά, τονίζουν ότι
0: επαρκείς.
2: Δεν ξέρω, εσύ κάτι πάτησες. Α, εγώ. Α, εγώ κάτι. Γιατί κάτι είναι ανοιχτό, δεν ξέρω.
0: Εσύ κάτι πάτησες.
2: Α, είναι ίσως από το θέμα. Οι ερευνητές, παιδιά, τονίζουν ότι ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος συμβάλλει όχι μόνο στην παραγωγικότητα, αλλά και στη διατήρηση καλύτερων επαγγελματικών σχέσεων.
0: Τι λες, ρε,
2: να κοιμάστε νωρίς, να πηγαίνετε σαν πουλάκια στη δουλειά.
0: Να κοιμάστε νωρίς, για να μην κοιμάστε στη δουλειά. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, παιδιά, Σία έρχεται τώρα, τραγουδάρα από τις λίγες και παίζει στο Ζου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Moving to the Sun και με την πρόταση για σήμερα Τετάρτη, παιδιά.
1: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη σκεφτόμουν να πάμε να πιούμε έτσι ένα πολύ χαλαρό, ζεστό κοκτέιλ όσο αρχίζει και...
0: Ζεστό κοκτέιλ.
1: Ναι, δεν έχεις πει ποτέ.
0: Όχι.
1: Ναι, υπάρχουν και ζεστά κοκτέιλ.
0: Αλήθεια.
2: Yeah.
1: Κυρίως στη βαριά.
2: Δεν έχω πια, αλλά θυμάμαι που το έλεγε ο Βασίλης και μου έχει μείνει. Και θέλω να πιω.
0: Ζεστό κοκτέιλ.
1: Ζεστό κοκτέιλ.
0: Δηλαδή, τι έχει μέσα, α πούμε.
1: Τώρα μην πω αλκοόλ.
0: Ενώ ρε, όχι πέρα από το άλλο. Βάζουν κάτι το ζεστό στοιχείο, ποιο είναι. Είναι τσάι, α πούμε, το ζεστό στοιχείο.
1: Είναι τσάι, σωστά. Είναι, μπορεί να έχει, πώ το λένε, ζεστό νερό. Να ρεώνεται δηλαδή.
0: Άντε για πάγο, α πούμε, βάζει ζεστό νερό.
1: Ή μπορεί να θερμαίνεται το ίδιο το ποτό.
2: Τέλειο! Wow.
1: Δεν είναι πολύ. Είναι ιδιαίτερο.
0: Είναι...
1: Δεν είναι εύκολο. Πώς πίνει όμως επειδή με τον Glühwein.
2: Ναι.
1: Στις αγορές τις χριστουγεννιάτικες, όταν πας στο εξωτερικό, στην κεντρική Ευρώπη. Δεν έχουν το κρασί
0: το
1: ζεστό.
0: Το Glühwein είναι ρε, παιδί μου, είναι κρασί. Εντάξει, πρώτη φορά το ακούω αυτό. Κοίταξε, αν είναι για ζεστό, θα προτιμούσα γιοβαρλάκια.
1: Δεν είναι ακριβώς κρασί σκέτο. Έχει να κάνει πορτοκάλια, βάζουν και λίγο ζάχαρη, αν δεν κάνω καλά. Είναι και αυτό ένα είδος κοκτέιλ.
0: Ναι.
1: Μπορώ να βάλω και χυμό πορτοκάλι, αν θυμάμαι καλά.
0: Παιδιά, αν έχετε πιει πάντως ζεστό κοκτέιλ, αν ξέρετε ένα καλό μαγαζί Σαλονίκη, πείτε μαζί να το δοκιμάσουμε. Why not, να πάμε ένα βράδυ έτσι, να το δοκιμάσουμε και εμείς αυτό το ζεστό το κοκτέιλ. Ωραία. Αφού και κρύο τώρα, ότι πρέπει. Βοηθάει και στο λέμα, βάζει και λίγο μελάκι μέσα. Να το.
1: Μια χαρά.
0: Έγινες, λοιπόν, break. Και ερχόμαστε.
3: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
2: Crew in the morning. Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
4: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
11: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με

0: ενεργειακό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
1: Πες το.
0: Πες το.
3: Ζου Radio.
0: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε με το Bad Time σε άλλη μια μεγάλη κομματάρα, άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Κατερίνα που κάνει χαμό εκεί έξω.
1: Τι ωραίο, αν και AI, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Λίγο αρχίζω και τρομάζω με τα AI, παιδιά. Αρχίζω και βλέπω κάτι βίντεο που πραγματικά πρέπει να δει 2-3 φορές για να καταλάβω αν είναι όντως AI πλέον.
2: Ισχύει, έχει γίνει full ρεαλιστικό.
0: Τι θα γίνει και με αυτό το πράγμα.
2: Αν και αυτό το τραγούδι το. Πώς το ξανακυκλοφορήσανε original, με φωνή και τα
0: κανονική.
2: Ναι, η παραγωγή γενικά, όχι η φωνή, ήταν original από καλλιτέχνη. Απλώς νομίζω τα φωνητικά είναι από AI στη συγκεκριμένη.
1: Α, okay.
0: Τι να πω, ρε παιδιά.
2: Όπως και ο Χιούγκελ για το movie του The Sun έχει κάνει βίντεο που εξηγεί ποια κομμάτια ήταν AI και ποια κομμάτια είναι original. Πάλι στη φωνή, όχι σε ολόκληρη την παραγωγή.
0: Παραγωγή με τη μουσική πάντως αρχίζει λίγο και ξεφεύγει το πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και ελληνικές διασκευές πολλές. Είναι στενάχωρο.
2: Έχει
0: αυτό.
2: Μία στο TikTok, φίλε, τα παιδιά της γειτονιάς σου. Απίστευτη διασκευή. Απίστευτη διασκευή.
0: Και εγώ δεν είχα φάει κόλλημα πέρυσι, μένα τα ακούγα συνέχεια και μετά ήταν AI. Τέλος πάντων. Έτσι δεν έπαθε και ο δικηγόρος αυτός που ήταν σε ένα live στο TikTok και τελικά δεν ήταν αυτός, ήταν AI.
1: Πόπο, τι έπαθε.
0: Έβριζε και χτυπούσε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι.
2: Έχουμε παιχνίδι, του βάζουμε νεύτη. Έχουμε πάρει ένα τραγούδι εδώ από την playlist του Ζου και το πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Μας λέτε σωστή απάντηση και παίρνετε δώρο μια γυαλιάρα. Γυαλάρα. Ηλίου σαν όπτικα αξίας 70 ευρώ από οπτικά αγαπημένα Ζωγράφος.
0: Για ακούστε λίγο προσεκτικά σε ποιο τραγούδι βάζουμε νεύτη σήμερα.
3: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη!
4: Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε το τραγούδι και μια υπέροχη γυαλάρα γίνεται κατευθείαν δική σας. Το βάζω άλλη μία. Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο, στο οποίο έχει μπει νεύτης, έτσι για να πάει πιο γρήγορα και να σας δυσκολεύσει λίγο. Διότι θεωρώ ότι είναι εύκολο για να κερδίσετε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιά. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
5: Ο Γιάννης είμαι.
0: Γεια σου ρε Γιάννη, τι κάνεις?
5: Καλά είμαι, πάω στη δουλειά.
0: Πας, τέτοια ώρα πας στη δουλειά?
5: Σπαστό.
0: Ωραία φίλε, δεν υπάρχει χειρότερο.
5: Συνήθεια είναι όλο, παιδιά, συνήθεια είναι. Μην νομίζετε.
0: Ναι, να μου λες εδώ πέρα 15 χρόνια με αυτούς εδώ μέσα, συνήθισα.
5: Γέρω ένα διωράκι τώρα, 6,5 ώρα τελειώσω. Τέλος.
0: Θετικά σε ακούω, άρα η δουλίτσα είναι καλή. Λοιπόν.
5: Εστρωμένη είναι μετά από τόσα χρόνια.
0: Άρα, για να τα έχεις κανονίσει όλα, άρχοντας είσαι. Λοιπόν, τη γυαλάρα τώρα θα την κανονίσεις, θα μου πεις το τραγούδι.
5: Το Μιτσίκο.
0: Έτσι.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γιάννη, εμείς ευχαριστούμε.
5: Που ακούς... Όχι εγώ ευχαριστώ.
0: Όχι, εμείς. Λοιπόν, για να ραμένεις στο ακουστικό να σημειώσουμε στοιχεία, εντάξει.
5: Έγινε, παιδιά.
0: Άντε, φίλε μου.
5: Μας κάνετε, περνάμε καλά, αυτό να ξέρετε.
0: Άρε, τι ωραίος τύπος. Τι ωραίος τύπος, τι καλός. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Τα στοιχεία του Γιάννη θα τα πάρεις, μην ξεχάσεις,
1: ναι,
0: Κατερίνα, έτσι.
1: Νοήτε.
0: Λοιπόν, Radio Killer. Lonely Heart έρχεται τώρα από το παρελθόν.

0: Λοιπόν, η Golden ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και φυσικά με το Nova More, το οποίο αλλάζει για να απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε λοιπόν την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, τα τρία ζώδια που δείχνουν δυνατά αλλά πληγώνονται εύκολα, αυτό θα μάθουμε τώρα, είναι ο Λέων, ο οποίος δείχνει σίγουρος για τον εαυτό του, περήφανος και δυνατός. Πίσω από αυτή την εικόνα όμως κρύβεται μια ευαίσθητη πλευρά που έχει ανάγκη από αγάπη και αναγνώριση. Είναι ο Σκορπιός, δεν αφήνει εύκολα κανέναν να δει τις αδυναμίες του, κρατά τα συναισθήματά του κρυφά και προτιμά να απομακρυνθεί παρά να παραδεχτεί πόσο πόνεσε. Και είναι και ο εγώκερος, ο οποίος έχει μάθει να δείχνει δυνατός, να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες μόνος του και να μην ζητά εύκολα βοήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πληγώνεται. Απλώς προτιμά να κρύβει τον πόνο του πίσω από τη σιωπή.
0: Μάλιστα.
2: Έχω ένα κακό χούι.
0: Για πες.
2: Κάθε φορά που έχει πανσέλινο, μπαίνω ουρλιάζοντας σε μίνι μάρκετ. Είμαι ψιλικάνθρωπος.
1: Ωραία, γιατί. Γιατί μας το κάνει αυτό.
0: Ωραία, φίλε. Λοιπόν. Άλεξ Γουόρεν, κάπως έτσι κλείνω την πρώτη ώρα, παιδιά, μην πάτε πουθενά. Ερχόμαστε άλλες δύο διαγωνισμοί, δώρα, έρευνες, τα πάντα όλα εδώ. Για πολύ κουτσομπολιό, ε.

0: μέρες από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
9: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
10: Και τώρα το contouring.
11: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
15: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
16: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
18: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
19: Beat the Bomb!
18: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
19: Μετρητά.
18: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
4: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Beat the bomb.
4: Ζου.
2: Ελλάδα νούμερο 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, έλα. Έλα και επιστρέψαμε, παιδιά. Δεύτερη ώρα, Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, ελπίζουμε να είστε καλά και να περνάτε ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα το δεύτερο 60 λεπτό.
2: Το δεύτερο 60 λεπτό έχουμε τα νέα των ανέργων και παιχνίδι, το ξεμπούκο σέτο για δωροπιταγή από τα καταστήματα Λαβή.
3: Και χρυσό κουκουνάρι. Καλέ, με θάμποσε, πάπα.
1: Ποιο, το χρυσό κουκουνάρι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα το δεύτερο 60 λεπτό με τέτοιου ήμι, παιδιά. Έρχεται εδώ, στο Ζου 90,8 και παίζει δυνατά.

0: Λοιπόν, Imagine Dragons, παιδιά, και τώρα θέλω λίγο να σας πω ότι ο Zoo 90,8 και η Zenith σας προσκαλούν να ζήσετε το κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς. Και μιλάω για το 14ο νυχτερινό η Μαραθώνη Θεσσαλονίκης, που έρχεται το Σάββατο 17, τώρα, του Οκτώβρη, και η πόλη γεμίζει ρυθμό, δύναμη και θετική ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith βρίσκεται δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην πιο ξεχωριστή βραδιά. Και φυσικά ο Zoo 90,8 δίνει παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 μέχρι τις 7 το απόγευμα, με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Σάββατο 17 του Οκτώβρη, λοιπόν, ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στο 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
1: Λοιπόν, κίνηση έχουμε στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία, όχι κάτι τρελό, αλλά γνωστές καθυστερήσεις. Η Μίκη Θεοδωράκη βγάζει μερικά προβληματάκια. Η Μοναστηρίου έχει μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Η Λεωφόρος Νίκης, η Καρατάσου, 26 Οκτωβρίου. Και η Δεντροποτά μου, φτάνοντας προς τη Μοναστηρίου.
2: Πάμε να δούμε τώρα παράξενα σημάδια ότι είσαι πιο υγιής από όσο νομίζεις. Για να δούμε όταν έχουμε. Η ανατριχύλα. Ανατριχιάζεται. Κι εγώ ανατριχιάζω. Πάει να πει ότι έχουμε ενεργό νευρικό σύστημα.
0: Χάλια το δικό μου σύστημα.
2: Έχει καταρρεύσει το δικό σου.
0: Και το νευρικό.
2: Διαυγή ούρα. Έχετε διαυγή.
0: Τι είναι τα διαυγή?
2: Πολύ, ρε παιδί μου, λευκά. Όχι λευκά. Δεν είναι κίτρινα.
1: Βλέπεις από μέσα.
2: Αραιωμένα. Ναι, αυτό.
1: Οκ, ναι, νομίζω.
0: Τελευταία και εγώ, γιατί πήρα πολύ νερό όμως.
2: Μπράβο. Αυτό σημαίνει ότι έχεις καλή ενυδάτωση, Μαργαρίτη.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου.
2: Πιάσιμο μετά την άσκηση.
0: Ποια άσκηση? Για να πιαστείς πρέπει να κάνεις άσκηση.
2: Α, δεν κάνεις άσκηση.
0: Όχι.
2: Οκ, παρακάτω. Ρέψιμο μετά το φαγητό. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε.
1: Αυτό, Μαργαρίτη, το έχει, παιδιά. Στο τσεπάκι.
0: Και χωρίς φαγητό αυτό.
2: Και στον αέρα καμιά φορά σου ξεβεύουν. Να
1: έχετε δει κάτι λιοντάρια που κάνουν.
0: Αυτό είμαι εγώ.
1: Έτσι, ο Μαργαρίτη.
2: Συγγνώμη, Κατερίνα. Και λέω, εντάξει, με την ησυχία, με τις υγείες σου, Μαργαρίτη.
0: Και εσύ πια με έχεις φάει. Δεν μπορώ να βγάλω τα παπούτσια μου, δεν μπορώ να ρευτώ. Τι είναι αυτή η καταπίεση εδώ μέσα?
2: Τι καταπίεση, μωρέ.
1: Το άλλο που το βαϊμένο που δεν αφήνει να κλάσουν.
0: Ναι. Εδώ πέρα δύο-δύο σε πήγαιναν τόσα χρόνια. Εγώ σε πειράζω τώρα.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ ψωμί μύριζε, τελείως. Δάκρυα όταν συγκινείσαι.
0: Λογικό δεν είναι αυτό.
1: Φίλε, έχει μία δόση λογικής.
2: Μπορεί να μην, να μην δακρύζει, ρε παιδί μου. Απλά λε.
0: Τι είσαι για να μην δακρύζει? Εδώ καμιά φορά φτερνίζει και δακρύζει. Όχι τώρα, σκύφι, θα κλάψει.
2: Ξυπνά πεινασμένο.
0: Πάντα.
2: Ναι. Μυϊκές συσπάσεις. Άμα σα πιάνω κάτι τέτοια, ναι. Νιστάζει το βράδυ.
0: Είσαι χαζή. Είσαι χαζή.
2: Παιδιά, εγώ δεν νιστάζω το βράδυ.
1: Άρα δεν είσαι καλά.
2: Συγχρονισμένο βιολογικό ρολόι, μάλλον εγώ δεν έχω.
0: Ούτε αυτό είναι συγχρονισμένο.
1: Κυρκάδιο ρυθμό δεν έχεις, δηλαδή?
2: Ναι, όχι, παιδιά, δεν
0: είναι αυτό. Τι σημαίνει?
1: Ότι καταλαβαίνει το σώμα σου πότε είναι η μέρα, πότε είναι η νύχτα και μπαίνει σε μούντι.
0: Καλά, εσύ δεν καταλαβαίνει τα βασικά τώρα. Θα καταλάβαινε τη μέρα και τη νύχτα.
2: Έχεις δίκιο. Γελά συχνά. Πάει να πει ότι έχει συναισθηματική ισορροπία.
0: Καλά, μα γελά και πολύ συχνά δεν είναι και καλό αυτό τώρα. Προχωρά στον δρόμο και να γελά.
2: Εγώ, παιδιά, και στον δρόμο γελάω.
0: Να το τόπο.
2: Εγώ χαζοχαρούμενη. Φτερνίζεσαι συχνά. Πάει να πει ότι έχει ισχυρό νοσοποιητικό σύστημα.
0: Ή έχει κανένα κορονοϊό και θα μα το μεταφέρει.
2: Και υδρώνει εύκολα. Το δρόμο σου. Το δρόμο σου. Το σώμα σου δροσίζεται σωστά. Να πω κι άλλα.
1: Όχι, εντάξει.
0: Άλλα τρία τα θέλω. Άλλα τρία, γιατί έχει ψωμάκι πολύ αυτή.
2: Άλλα δύο θα σα πω.
0: Άλλα δύο.
2: Δυνατά νύχια. Πάει να πει ότι έχει ισορροπία θρεπτικό
0: σύστημα. Τι είναι δυνατά νύχια, δηλαδή? Να
1: καταλαβαίνει.
2: Να μην είναι, ρε παιδί μου, για να τα πιάσω, φέρει λίγο. Α, δεν έχει και νύχες. Α, δυνατά.
0: Κάτσε
2: είναι.
0: Να σε φτύσω ένα, να μου πει και εμένα. Περίμενε λίγο.
2: Δεν λιγάνε.
0: Για πες δυνατό, είναι.
2: Αλήθεια, κάτι μου ήρθε. Δεν ξέρω, πρέπει να τα πιάσω. Και ζωντανά όνειρα. Υγιής λειτουργία του εγκεφάλου, βλέπετε, όνειρα.
0: Εγώ βλέπω συχνά πυκνά. Ναι.
1: Εγώ προς το όχι. Δηλαδή, όχι. Σπάνια. Mm-hmm. Σπάνια προς το. Λίγο προς το μέτρη, ας πούμε.
0: Να πούμε ότι όλοι βλέπουμε όνειρα, ναι, αλλά θυμόμαστε τα τελευταία δευτερόλεπτα, ναι, έτσι. Ναι.
2: Εγώ βλέπω και στον ύπνο μου και στο ξύπνιο μου, πάντως.
0: Πώς έχουμε επιλέξει έτσι. Και με έλεγε ο Μπιλ Νάικς, θα είναι καλά. Του έλεγα.

0: εδώ είμαστε σχεδόν στα 25 μετά τις 5 και σε μια αγαπημένη στιγμή για τα κουτσοβολιά.
1: Έτσι ακριβώς ξεκινάμε γρήγορα με την Florence Pugh, η οποία είναι ενθουσιασμένη με την Ελλάδα, δήλωσε συνέντευξη στο Conde Nast Traveler με αφορμή την κυκλοφορία της σειράς East of Eden και λέει: «Η Ελλάδα είναι από τα αγαπημένα μέρη να χαλαρώνω κάτω από τον ήλιο, πρώτα απ' όλα επειδή οι άνθρωποι είναι υπέροχοι. Και όλες αυτές οι γιαγιάδες, οι μαμάδες που κρατούν ολόκληρη την οικογένεια στις ταβέρνες και γεμίζουν την καρδιά. Είδες δεν τι κάνεις εκεί πέρα έξω στον τουρισμό, Κατερίνα? Τι επίδραση έχεις?»
0: Να ρωτήσω λίγο, η κυρία ποια είναι?
1: Η Florence Pugh.
0: Η Florence Pugh. Ποιανού είναι?
2: Ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
0: Τι ενός είναι?
1: Μια ηθοποιός είναι, απλώς μου άρεσε ο τίτλος.
2: Και εμείς τόση ώρα κοιτιόμαστε με το Μαργαρίτη και λέμε ποια είναι αυτή.
0: Μόνο τη Φλόρενς δεν μας είναι, ξέρω.
1: Μπορεί να είναι γνωστή εδώ μεταξύ, άμα το ψάξεις λίγο καλύτερα.
0: Σίγουρα θα είναι η γυναίκα, ρε παιδί μου.
1: Και προσέξτε να δείτε τι λέει εδώ η Florence Pugh, τόσο σημαντικό. Λέει: «Φυσικά λόγω φαγητού μου αρέσει και λόγω φαγητού. Η ελληνική κουζίνα νομίζω είναι η καλύτερη γιατί τα κάνει όλα τέλεια. Πρωτεΐνη τέλεια. Λαχανικά τέλεια. Προϊόντα από τον κήπο τέλεια. Τζατζίκι τέλειο.»
0: Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε θέματα σήμερα γιατί ασχολείται ένα τέταρτο με τη Florence Pugh.
1: Πώς δεν έχω θέματα? Έχουμε τον James τον καφέ. Ο οποίος άνθρωπος πήγε για ένα απλό check-up στο γιατρό, στον καρδιολόγο. Έγινε 30 και έχει περικαρδίτιδα.
2: Τι?
1: Και λέει: «Δεν είχα κανένα σύμπτωμα». Λέει και ο γιατρός μου λέει ότι έχω 5 φορές παραμπτώριο, λέει, υγρό στην καρδιά.
2: Ρε παιδιά.
1: Και λέει: «Ήρθα, λέει, για ένα check-up και...»
0: Ναι, ξέρει παιδιά, είναι λέει 29 και θα γίνει 30. Ναι. Εγώ πίστευα ότι είναι καμιά 45 αυτό.
2: Όχι, ρε, εντάξει,
0: ναι, αλλά όχι 29.
2: Εντάξει, λίγο μεγάλο δείχνει, αλλά λίγο, μωρέ, τόσο λιγουλάκι.
1: Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου του Αργυρού. Μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πώς είναι ο Κωνσταντίνος?
1: Χάλια, μίλησε στο χαμογέλα και πάλι. Δεν έχω παρακολουθήσει τα πράγματα. Δεν ξέρω λεπτομέρειες, θα τα δω, λέει όμως. Σας ευχαριστώ. Ας πούμε για τη μουσική καλύτερα, λέει. Είμαι εδώ για τη μουσική.
2: Αυτός άρα δεν μίλησε με την Kimberly στο τηλέφωνο?
0: Πάντως αυτή να λέει ότι σουτάρουνε γιατί έφαγε πολύ πράγμα.
1: Γιατί έκανε, λέει, με κάτι.
0: Με εταιρείες μεγάλες.
1: Όχι, γιατί λέει την έφαγε από χορηγούς των Ρεπουμπλικανών.
0: Ναι.
1: Παίρνε λεφτά, λέει, και καλά από εκεί για να τους κάνει ρουσφιέτια. Θέλω να βγω σε εκείνη την εκπομπή στο CNBC, ξέρω εγώ. Θέλω να μου κανονίσει να βγω με τον
0: Τάδε. Και εδώ, παιδί μου, τα άκουγα το πρωί από μεγάλες ελληνικές εταιρείες.
1: Εδώ ήταν άλλο το σκηνικό. Απομπέμπεται λόγω της εκεί συμπεριφοράς.
0: Άρα, ρε παιδί μου, την άρεζε το να
1: έκανε
0: ρουσφέτια. Να φαίνεται.
1: Έτσι λένε εκεί πέρα.
0: Την Kimberly. Πάντως, μην τη λυπάστε. Κάτι για 10 εκατομμύρια.
2: Αποζημίωση.
0: Όχι, έχει. Και κάτι 2 εκατομμύρια το μήνα και τέτοια. Να είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Να χωρέθηκε το παλικάρι, να τα λέμε και αυτά. Ήταν παιδιά, πόσο γέλασα με το βίντεο των Αμάν.
2: Το
0: πάρα πολύ γέλασα. Το δώσετε, κατάλαβε λοιπόν. Και εμείς το δίνουμε τώρα. Belly Dancer. Τι, δεν κατάλαβες ποιο είναι?
2: Ναι, αλλά διαφορετική έναρξη.
1: Αυτή είναι η original, βρε.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο σε παιχνίδι.
1: Ξεμπούκωσε το!
0: Ξεμπούκωσε το!
1: Η Κατερίνα έχει πάρει ένα τραγούδι, το έχει βάλει στο στόμα τη και το τραγουδάει με κλειστό το στόμα. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι αυτό και να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Παίρνετε ξεμπουκόστρα, βγάζετε τραγούδι, παίρνετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από καταστήματα Λαβή. Με 8 καταστήματα σίγουρα υπάρχει ένα κοντά σας που μπορεί να σας βολέψει να πάρετε ένα ωραίο έτσι κόσμημα, να ανανεωθείτε και μπορείτε να ρίξετε και μια ματιά στο lavijewelry.gr.
0: Τέλεια, τέλεια. Είστε έτοιμοι?
2: Πανέτοιμοι.
0: Για πάμε λοιπόν να δούμε τα την ξεμπουκώστε σήμερα.
2: Ξεμπούκωσέ το!
0: Έλα παιδιά, έλα και το δίνουμε στο πιάτο σήμερα. Για τηλεφωνήστε λίγο γρήγορα παρακαλώ. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα με το στόμα μπουκωμένο? Μας λέτε την απάντηση και ένα υπέροχο, φανταστικό κόσμημα Λαβή γίνεται κατευθείαν δικό σας.

0: τώρα να δεις. Τώρα μαζί με την τηλεόραση θέλω να παραλάβεις και ένα κόσμο. Δώσε το τραγούδι.
1: Είναι Bad Bunny με Ευαγγελός.
0: Υπέροχο κόσμο, Αλαβή, έγινε δικό σου, φίλη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ακούσουν 90,8. Περιμένεις την τηλεόραση, περιμένεις και την Κατερίνα για να πάρει τα στοιχεία σου για να σου πούμε πώς θα παραλάβεις το κόσμο και εμείς πάμε σε break και ερχόμαστε.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
5: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
4: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει στη ζωή σου?
5: Όχι, ποτέ.
4: Τι είπε μερακλίδι και μας περιγράφεις.
5: Έτσι μου φαίνεται.
4: Λες και ήσουν σε καλατεκέ πέντε ημερόνυχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
5: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
4: καπνίζει. Τι το φαντάζεσαι.
5: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθε στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
4: Δεν το ξέρεις αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
7: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα. Μαρμελάδες φρουλίτα με το ψωμί, τη φρυγανιά αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
9: Πες το, πες το.
10: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Έλα, έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
9: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
11: Πες το.
12: Ζου Radio!
11: Ζου 90,8.

0: γκρίνια.
1: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα θέλω λίγο να γκρινιάξω για τις ντουλάπες. Ναι, αυτό το θέμα κάθε φορά, τέτοια εποχή, κατέβαστε καλοκαιρινά, ανέβαστε καλοκαιρινά. Πάρ τις σκούτες, δίπλωσε, ξεδίπλωσε, βάλ τα χειμωνιάτικα, βγάλ τα καλοκαιρινά. Με κουράζει πάρα πολύ, θέλω να σας πω. Τις βαριέμαι πάρα πολύ τις ντουλάπες να τις φτιάχνω. Και πραγματικά θα ήθελα κάποια στιγμή να υπάρξει μια εταιρεία που να αναλαμβάνει αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Πώς έρχονται και παίρνουν τα χαλιά και στα πλένουν. Να σου κάνουν τις ντουλάπες. Να έρχονται, να τα διπλώνουν, να τα ξεδιπλώνουν, τα βάζουν στις ντουλάπες με τη σειρά που κάμισα, βρακιά, κάλτσες, πανοφόρια.
2: Και να δουλεύουν μαζί σου. Και να τους λες: όχι, όχι, έτσι. Δεν μ' αρέσει αυτό, θα το πετάξω. Αυτό προσεχέτω.
0: Αυτό πάλι που έχεις κάτι ρούχα 15 χρόνια δεν τα φοράς ποτέ, αλλά λες: ναι. Άστο, το κρατήσω. Να το κρατήσω. Και, να μαζεύεις.
3: Παιδιά, εγώ έκανα φέτος ξεκαθάρισμα. Πήρα σακούλες και τα έβαλα όλα αυτά που δεν χρειάζομαι για να τα πάω στην ανακύκλωση.
0: Θα τα πάω.
3: Ναι.
0: Καλά θα κάνεις, κορίτσι μου. Εμείς τα ίδια. Ανέβαζε, κατέβασε είμαστε. Αυτό ήθελα να πω, πάρα πολύ το βαριέμαι τώρα γιατί δεν τα έκανα και έβγαλε κρύο και πρέπει να τα κάνω κάποια στιγμή κι εγώ, όπως και πολλοί κόσμος φαντάζομαι. Είναι λίγο βαρετή διαδικασία, ρε παιδί μου.

0: Και με την υπέροχη αυτή τραγουδάρα, παιδιά, από Jonas Blue, ολοκληρώνουμε το δεύτερο 60 λεπτό μας.
1: Λοιπόν, σας έχω νέα. Αν θέλετε να βρείτε αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη συλλογή της αγαπημένης μας εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αυτό μπορείτε να το κάνετε στα καταστήματα Intersport, που μας βοηθάει έτσι και μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της εθνικής Ελλάδος. Η Intersport, να πούμε ότι είναι αποκλειστικός συνεργάτης merchandising της εθνικής και μας αρέσει πάρα πολύ να ρίξουμε μια ματιά, να πάρουμε. Και θέλω μια ωραία φανέλα. Θέλω να πάρω ωραία φανέλα εθνικής ομάδας. Θα πάω στα Intersport να την πάρω.
0: Μια χαρά, ωραιότατα, παιδιά.
2: Ήρθε η στιγμή τώρα για το χρυσό μας το κουκουνάρι, το οποίο το δίνουμε στη Ρίνα, η οποία είναι διατροφολόγος και έχει βάλει διατροφή σε ένα φίλο της.
0: Για να δούμε.
3: Λοιπόν, Κατερίνα, για να συνοψίσουμε, ό,τι μου είπες εχθές, ό,τι είπαμε χθες, το τρώω. Είπαμε χθες τι τρώω, τι δεν τρώω, σου είπα δεν μου αρέσει το ένα, σου είπα δεν μου αρέσει το άλλο, σου μου αρέσει αυτό. Ό,τι είπαμε, το τρώω. Φρυγανιά με φυσικό βούτυρο, ναι! Φρυγανιά με φυσικό βούτυρο. Γουστάρω έτσι. Να πασαλιφτώ μόνο το φυσικό βούτυρο και μετά να ρίξω και φρυγανιά από πάνω να είναι σαν πιπίκια. Έτσι, γουστάρω. Μ' αρέσει. Θέλω κι άλλο έτσι. Δεν μπορώ. Χωρίς φρυγανιά με φυσικό βούτυρο. Μόνο φρυγανιά με φυσικό βούτυρο. Δεν αντέχω χωρίς αυτό.
0: Τι τραβάει ο άνθρωπος.
2: Δεν είναι καλά, όχι.
1: Εντάξει, πολύ νόστιμο, ρε φίλε. Φυσικό βουτυράκι, μέρη.
0: Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Φρυγανισμένο ψωμί, ανάλογο πώ το θε. Και λίγο μαγανίτσα.
2: Να πω λίγο κάτι. Άμα έχει συνηθίσει το πρωί να τρώ την μπουγάτσα σου, την τυρόπιτά σου, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, το πινελί σου. Και πα ξαφνικά στη φρυγανιά με το φυσικό βούτυρο. Εντάξει, δεν θα σου φανεί λίγο περίεργο.
0: Είναι δύσκολο. Εντάξει, είναι. Τι αντέχει ο καθένα. Εντάξει, είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Για εσά που μου τρώσει τα κοντοσούβλια κάθε δεύτερη μέρα μόλι
0: ξυπνάω το πρωί. Και λέω, είμαστε όλοι κάτω και λέω, πως είμαι να κόβω το κάπνισμα.
2: Κοιτάξτε,
0: η Ελένη με τη ρόμπα πίνει καφέ και μου λέει, όχι. Λέω, γιατί. Δεν είναι καλό ούτε για σένα. Και κάπως έτσι δεν το έκοψα. Λοιπόν, κλείνουμε παιδιά με Zoe Easy. Ερχόμαστε την τελευταία ώρα με δύο μεγάλους διαγωνισμούς. Μένετε κοντά μας.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
6: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός! Αφράτιζες τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Ελευθερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
7: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Mosaic Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
8: Stores. Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
9: Σιγά τη μ***α, το μισό.
10: Αυτό μ' αρέσει.
11: Οκ. Okay.
10: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
8: Άκουσε.

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
3: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Έλα και έφτασε η τρίτη ώρα. Τρίτη και τελευταία. Ζου 90,8 και Troublemakers. Καλησπέρα σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε για ακόμη 60 λεπτά θα είμαστε παρεούλα.
2: Και έτσι ακριβώς έχουμε και το παιχνίδι μας αυτή την ώρα. Το γραμμάτο για μία δωροπιταγιά από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Wow.
3: Έχουμε και viral είδηση.
1: Τι λες, Κατερίνα, ο Κος. Παιδιά, χαμός θα γίνει. Μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Έχουμε και πολύ ωραίο ξεκίνημα. Jamaican και μπαμ μπαμ. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Daft Punk, Pharrell Williams, είναι το Get Lucky, παιδιά. Και αν νιώθεις τυχερός, μένεις τώρα μαζί μας, διότι έρχεται ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός.
1: Έχουμε υποτροφία για masterclass στο digital και AI marketing από την No Crunch. Η αξία του είναι στα 1790 ευρώ. Πραγματικά μπορούμε να γίνουμε ειδικοί με αυτό το masterclass. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ απλά για να πάρετε μέρος. Θα ακούσετε μία ερώτηση από τον Μαργαρίτη και θα πρέπει να μας στείλετε μία απάντηση σε αυτό που θα σας πει η Κατερίνα.
2: Θέλουμε την απάντησή σας στο Viber στο 6931-908-908. Γράφετε τη λέξη υποτροφία και το ονοματεπώνυμό σας μαζί με την απάντησή σας, όπως είπα, εντός 10 λεπτών.
0: Η ερώτηση λοιπόν για σήμερα, Τετάρτη 14 Δεκάτου, παιδιά, προσέξτε καλά, είναι η εξής. Τα βίντεο στο TikTok πρέπει να είναι οριζόντια ή κάθετα?
2: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσετε. Τα βίντεο στο TikTok πρέπει να είναι οριζόντια ή κάθετα? Απαντάτε, έχετε 10 λεπτά στην διάθεσή σας. Κοντεύουν οι μέρες για τον μεγάλο νικητή ή τη μεγάλη νικήτρια. Οπότε,
1: νομίζω,
0: παιδιά,
1: και Παρασκευή θα είναι, ή Δευτέρα, πότε θυμάμαι πότε το λέμε.
0: Παρασκευή.
2: Ναι, την Παρασκευή είναι, παιδιά.
0: Οπότε, παιδιά, σπάστε το, απαντήστε για να πάρει κάποιος από εσάς την υποτροφία. Πάμε να στοιχήσουμε.
2: Yeah.
0: Show me love.

0: λέει: Μπομ, παιδιά, τώρα θέλω να σας πω λίγο το εξής. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova.
1: Από κίνηση έχουμε κάτι μικροθεματάκια στην Εγνατία, πλησιάζοντας προς το Βαρδάρι, και η Μίκη Θεοδωράκη επίσης εκεί προς το Βαρδάρι. Γενικά είμαστε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Παιδιά, τα ελληνικά μήλα αναγνωρίστηκαν επίσημα ως τα καλύτερα στον κόσμο για το 2026. Τέλειο.
0: Πήραμε και μια καλή πρωτιά.
2: Επιτέλους, η κορυφαία διάκριση, παιδιά, ανήκει στα μήλα Ζαγοράς Πηλίου, τα οποία κατέκτησαν την πρώτη θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας διάσημες ποικιλίες από τη ΣΥΠΑ και την Αυστραλία.
0: Τι λες,
2: φάγαμε τη ΣΥΠΑ. Τι ποιότητα είναι αυτή, ρε.
0: Μπράβο μας, ναι. Μπράβο μας, παιδιά. Συγχαρητήρια, δεν μου αρέσουν καθόλου τα μήλα.
2: Γιατί, ρε.
0: Καθόλου. Νιώθω σαν άνθρωπο ψωμί, δεν ξέρω. Είναι το μόνο φρούτο που δεν μπορώ να φάω.
2: Καλέ, τα ξινόμηλα, αυτά τα πράσινα δεν σ' αρέσουνε.
1: Όχι. Τα μπανανόμηλα, αυτά τα κυτρινοπά.
0: Ούτε τα ξινόμηλα, ούτε τα μπανανόμηλα.
1: Τα στάρκινγκ.
0: Δεν μ' αρέσουν τα μήλα, δεν μ' αρέσουν τα μήλα.
1: Τα χλαδόμηλα.
0: Δεν μ' αρέσουν, μωρέ.
1: Σήμερα βλέπω ένα post, ένα story του Βαγιάτα που τα έλεγε κάτι από την Ιαπωνία, χλαδόμηλο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Σάιν έρχεται και παίζει δυνατά στο ζου. Παίζει το ξεμπούκο σέτο από κάτω.
2: Τι πατάς.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Πάμε λίγο γρήγορα τώρα στο θέμα που έχω να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε εδώ της ημέρας. Μία από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της ζωής της φαίνεται να απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα.
1: Άντε πάλι, παιδιά.
0: Με την εγκυμοσύνη της να χαρίζει στιγμές ευτυχίας. Στις πρόσφατες φωτογραφίες, λοιπόν, πάμε στο πρόσφατο τώρα, έτσι.
2: Από ποιο πρόσφατο, προχθές μας το έλεγες.
0: Όχι.
2: Πόσο έχει αλλάξει.
1: Προχθές ήταν.
0: Τι είπα προχθές, για πείτε.
2: Που ήταν στο. Πώς το λεγότανε. Τι φορούσε, τι έκανε, τι έραμε, τι έτρωγε.
0: Είδες, δεν θυμάστε τι είπα. Σας είπα ότι ντύθηκε μάτσι με τον τέτοιο να, πώς το λένε, και αυτό να κάτσε να τον δω.
1: Κάτι για τη μάνη μας έλεγε τώρα.
0: Για είδες, δεν σας είπα όμως ότι ντύθηκαν μάτσι look με το Funny Bochy.
1: Τι λέει.
0: Βεβαίως, παιδιά, έτσι με κόψατε πάλι. Πάλι δεν με αφήσατε.
2: Εμάλλη, το κάθε δύο μέρη ήταν Δανάη Μπάρκα.
0: Στο πλευρό λοιπόν τη χαρούμενη αυτή γυναίκα, τη Δανάη Μπάρκα, βρίσκεται, μαντέψτε, και ο σύζυγος της Funny Bochy με το ζευγάρι να επιλέγει ασορτή.
1: Όπα.
0: Εδώ είναι τώρα το ζουμί. Ασορτή πλέον εμφανίσεις για να δίνουν έτσι ακόμα έναν πιο γλυκό τόνο στις κοινές τους στιγμές. Γιατί η Δανάη Μπάρκα αυτή η περίοδος μοιάζει να είναι γεμάτη προσμονή, νέες εμπειρίες και όμορφες στιγμές. Με τη μητρότητα να ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή της. Λίγο φθινόπωρο, στα ρούχα, καλοκαιρινή σκέψη, στο μυαλό για να πάμε αντίθετα στις βροχές. Πολύ λιακάδα, στην καρδιά. October, hashtag, έγραψε η ίδια και μας έδειξε τη φωτογραφία. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Είναι,
1: χρώμα.
0: Είναι ένα κιμονό που φοράει η Δανάη.
1: Και ο Μπότσης κιμονό έβαλε.
0: Να τελειώσω. Να τελειώσω μια φορά το ρημάδι το θέμα μου. Ένα κιμονό φοράει η Δανάη Μπάρκα από πίσω, ανοιχτό για να φαίνεται η κυλίτσα της με ένα ωραίο σπαμαγιό. Το κιμονό είναι λουλουδάτο. Και ο Funny Bochy έχει ακριβώς το ίδιο λουλουδάτο σε πουκάμισο.
2: Γιουκάτα φοράει ο...
0: Κατάλαβες,
2: γιουκάτα φοράει.
0: Είναι πολύ ωραίοι. Το συνηθίζουν το μάτσι μάτσι. Είχαν πάει και για καφέ, αν θυμάστε, κάποια στιγμή σε ένα ορεινό χωριό.
2: Εμείς δεν θυμόμαστε. Πλάκα μας κάνεις, Μαργαρίτη. Να στο κάνω μπλοκ αυτό το site, να ξέρεις.
0: Παιδιά, όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Στο μπλοκάρω, δεν υπάρχει.
0: Εμείς γιατί δεν έχουμε τηθεί ακόμη μάτσι μάτσι.
1: Αφού δεν θέλετε. Εγώ.
0: Γιατί
1: μας
0: το κάτσε λέω, γιατί το ψέμα το έχει πάνω πάνω ρε φίλε.
2: Αυτό το πρότεινε ποτέ
0: ναι,
2: κανείς.
0: Ναι, το πρότεινε κανείς.
1: Και να το πρότεινε ήξερα την απάντηση. Πάμε
0: σε break, αρχίζει και με συγχύζει. Είπα πάλι θα φύγω καλά σήμερα.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
4: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη, έχεις δίκιο Βασίλη μου όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ.
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή.
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More.

0: Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
2: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας, το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
3: Πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
5: Πες το.
1: Πες το.
5: Ζου Radio.
1: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, και έχει φτάσει η ώρα για το τελευταίο μας παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς είναι το γραμματό. Ναι. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα για εσάς και ένα γράμμα. Και πρέπει να μας πείτε τρία πράγματα. Τρία αντικείμενα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. 2310-232-908. Ο πιο γρήγορος βγαίνει για να παίξει μαζί μας και θα κερδίσει μία δωρεάν επιταγή αξίας 20 ευρώ από καντίνα Ντερλικατέσεν εδώ στην Πηλαία, στη στροφή Πανοράματος. Για να φάτε σουβλάκια, να φάτε μπιφτεκάκια, να φάτε πανσετάκια, να φάτε σαντουιτσάκια, σαντουιτσάρες μάλλον.
0: Τα πάντα όλα, ωραία, τα πάντα βέβαια. Όλα, παιδιά. Να φάτε να πιείτε στην υγειά μας, όλα κερασμένα από εμάς. Αρκεί να κερδίσετε το παιχνίδι. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε για να παίξουμε λοιπόν το γραμμάτο μας. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλης.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη μου. Από πού τηλεφωνείς?
2: Χαριλάου.
0: Άρε, Χαριλάου. Αγαπημένη. Χαριλιώτικα, υπέροχα, αγαπημένα. Φανταστικά. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, το ξέρεις το παιχνίδι?
2: Ναι, φυσικά.
0: Σίγουρα,
2: Προσπαθούμε να βγάλουμε γραμμή εδώ και πόσο καιρό.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, Βαγγέλη, η Κατερίνα λέει ένα γράμμα. Εσύ λέει Α, εσύ λέει stop, το γράμμα που σου αντιστοιχεί. Πρέπει να μπει τρία αντικείμενα σε 10 δευτερόλεπτα. Έτοιμος?
2: Ναι, ναι, έτοιμος.
0: Καλή επιτυχία.
3: Το γραμμάτο.
4: Αλφα.
2: Stop.
4: Κάπα.
0: Κάπα. Φύγαμε. Το πρώτο δεν το άκουσα, πες το άλλη μια.
2: Κλειδί.
0: Κλειδί.
2: Κούπα.
0: Κουτάλι και κούπα, μπράβο, μπράβο. Έλα ρε Βαγγέλη, έλα η Χαριλάου λίγο παιδιά. Καντίνα, είσαι και κοντά εσύ και στην καντίνα, μια χαρά, δίπλα είσαι.
2: Δίπλα, δίπλα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Που ακούς 90,8. Βαγγέλη, μην κλείσεις μόνο, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε καλό σήμα. Μένεις στο ακουστικό, διότι πρέπει να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, όπως καταλαβαίνεις. Και εμείς πάμε γρήγορα. Όσο το ακούω, τόσο πιο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, θέλω να σας πω. Είναι το Μιτσίκο, παιδιά. Λίγο πριν το τέλος, το ζου.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά. Μαζεύουμε, φεύγουμε. Ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο, ακριβώς στις 4. Φυσικά, όπως τα λέμε καθημερινά, 4 με 7 εδώ στο Zoo 90,8. Έτσι και σήμερα. Τώρα έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης, πανέτοιμος για ένα υπέροχο δίωρο. Ενώ το βράδυ και σήμερα κλείνει από το κορίτσι μας το όμορφο, την Έλενα τη Ρόκα. Αύριο το πρωί, 7 η ώρα, Dan, Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη έρχεται για να σας ξεσηκώσει, για να σας αναστατώσει.
1: Έτσι.
0: Για να σας γεμίσει με δώρα, με έρευνες, με τρέλα και κορδέλα από νωρίς το πρωί. Εμείς τι ώρα είμαστε εδώ?
1: 4!
0: 4 η ώρα, Dan, Troublemakers, δηλαδή Μαργαρίτη και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καραγκιτσάκη. Εδώ θα είναι τα πιτσούνια. Πάλι άλλο απόγευμα σας κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη. Αυτά, παιδιά, άιντε, καλό βράδυ.
2: Άντε, να σώσουμε, καλό βράδυ.
0: Bye bye.
3: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
10: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
11: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το σκουάντ.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
14: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια τη Zenith.
15: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
16: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην Πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
17: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
18: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
19: Beat the Bomb!
18: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
19: Μετρητό.
18: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo.
2: Ελλάδα. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε κιόλας στα μέσα της εβδομάδας. Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα. Αυτός είναι ο Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευχιανίδης και είμαι στη θέση μου για να σας κρατήσω παρέα μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Χαμό θα κάνουμε και σήμερα, σας φέρνω μουσικά νέα, θα τα πούμε για τη Σακύρα, θα σας πω ποιες τραγουδίστριες θα συνεργαστούν για πρώτη φορά. Έχουμε hit list στις 8 η ώρα και φυσικά το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και ξεκινάμε με το Moving to the Sun. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

κάνει χαμό και μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτή ήταν η Αντέλα με το τραγούδι της Nicole Kidman εδώ στον Zoo 90,8 και έχω να εξομολογηθώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ έτσι που κρύωσε ο καιρός. Για στείλτε μου στο Viber να μου πείτε και εσάς αν σας αρέσει ή όχι. Περιμένω τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Λοιπόν, πάντως έχω να σας πω, αύριο ετοιμαστείτε να μαζέψετε λίγη βιταμίνη D, γιατί επιτέλους θα σκάσει μύτη ο ήλιος. Θα έχουμε ρεή συννεφιά όλη την ημέρα, λίγη ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 10 μέχρι και 18 βαθμούς. Πάμε τώρα να ακούσουμε αγαπημένη Ρόζαλιν, αυτό είναι το Snap και παίζει εδώ, στον Zoo.

0: snap.
1: Ραδιόφωνο Ζου 90,8. Παρέα η καλύτερη. Μουσική μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Αγαπημένο Λόκο Λόκο, εδώ στον Ζου 90,8. Και για να σε ρωτήσω, χάλασε το λάπτοπ, σου χάλασε το smartwatch ή το σκούτερ? Μη μου ανησυχείς καθόλου. Χρειάζεσαι σοβαρό σέρβις και θα το βρεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρεις ότι η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, ξέρεις ποιο είναι? Τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείς έτσι σε μια δύσκολη κατάσταση, παίρνα πολύ απλά από ένα κατάστημα Γερμανός και άσε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, 14 Οκτωβρίου σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στον Γερβάσιο, τη Γερβασία, τον Αζάριο, τον Ιγνάτιο και την Ιγνατία που γιορτάζουν. Και βλέπω πως είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Όρασης κατά της Τύφλωσης και η Παγκόσμια Μέρα Προτύπων Τυποποίησης. Πριν ακούσαμε το Λόκο Λόκο, τώρα να ακούσουμε μια λόκα. Τι λέτε?

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά, καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είναι μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν σε καρατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχινε.
3: Φτιάχνει την πιπούλα.
2: Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
12: Πες το!
13: Ζου Radio!
12: Ζου 90,8.
14: Εδώ είμαστε και πάλι, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Δημήτρη, στην Μαρία και στην Ελένη. Η οποία Ελένη λέει δεν της αρέσει που άλλαξε ο καιρός, γιατί έβγαινε πολύ απλά με μια παντόφλα και τώρα πρέπει να ντυθεί σαν κρεμμύδι. Δεν πειράζει, Ελένη μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στην πόλη. Λίγες καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό, στο Βαρδάρι, Βασιλής Όλγας και στην Εγνατία εκεί στα Πανεπιστήμια, γιατί σε λίγο παίζει και ο Άρης στο Παλέ. BB Rexha και Faithless έρχονται τώρα με το New Religion.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Giant, αγαπημένο από Calvin Harris και Rag & Bone Man εδώ στον Ζου 90,8. Και αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η Zenith και ο Ζου δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς. Ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει και η πόλη τρέχει με κορυφαία ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί δίπλα σε όλους τους δρομείς που με την προσπάθεια, το πάθος και την ενέργειά τους κάνουν αυτή τη βραδιά ξεχωριστή. Και φυσικά ο Ζου δίνει τον δικό του παλμό με το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Λοιπόν, τώρα η Ολίβια Ροντρίγκο και η Τσαπέλ Ρόαν συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια νέα εκδοχή του Expectations και μάλιστα η κυκλοφορία αυτή αναδεικνύει τη φιλία των δύο τραγουδιστριών και θα το ακούσουμε πρώτη φορά αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

0: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Προσοχή! Λουκουμαδοπειρασμός. Αφράτιζες τι λουκουμάδες βουτυγμένοι στο μέλι μόνο 2 ευρώ. Ναι, καλά άκουσες. Λουκουμάδες με 2 ευρώ στην Κυψέλη των Θεών. Μόνο για τον Οκτώβριο. Θερίου Βενιζέλου 14. Κυψέλη των Θεών. Η πιο γλυκιά προσφορά της πόλης.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
6: Stores. See student hot takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
11: Πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό! Το λατρεύω!
12: Σιγά τη μ***α, το μισό!
13: Α, αυτό μ' αρέσει!
14: Οκ!
13: Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου!
11: Άκου

0: και πάρε μέρος. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Beat the Bomb!
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
3: That's right, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε live στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Hello everybody και πάλι, Zoo 90,8, Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας με το Zoo Fan. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο σας φέρνω το επικό φινάλε των εμφανίσεων της Ακύρας στη Μανδρίτη. Σας φέρνω ξεχωριστή τραγουδάρα στο Track of the Day πριν το τέλος της εκπομπής. Και τώρα εννοείται έρχεται το Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί παρέα τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχεται ο Bad Bunny με τον Nueva Yol.
0: Zoo Radio, the hit list. Νούμερο 5.
4: Nueva Yol.

0: Νούμερο 2 για Μπάουσα και Magnetic εδώ στο hit list των Zoo 90,8. Και τώρα θα σας πω για τον άγραφο νόμο του Μέρφη, ο οποίος λέει ότι το σκούτερ πάντα μα πάντα θα μας αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια στην κυριολεξία, δεν ευριάζουμε, απλά πηγαίνουμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε τον Μέρφη να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια δυσκολία, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Πάμε στο νούμερο 1 τώρα, που θα ακούσουμε τον Ντάτι με το Take Me There. Ο Ντάτι είναι ανερχόμενος τραγουδιστής και τραγουδοποιός με έδρα τη Βουδαπέστη και στις 3 Απριλίου κυκλοφόρησε το Take Me There, το οποίο μάλιστα έχει ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια streams στο Spotify.
1: Νούμερο 1.

Αυτή ήταν η Dua Lipa με το Training Season εδώ στον Zoo 90,8. Και πώς θα σου φαίνονταν αν σου έλεγα ότι μπορείς να πας από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη μόνο με μία απόδειξη? Ω ναι, είναι εφικτό. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνε τις Super Outlet αγορές σου από 30 ευρώ και άνω στα καταστήματα του One Salonica. Μετά μπες στο onesalonica.com, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε ένα Dream Trip για δύο στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Μόνο προσοχή, είναι πολύ σημαντικό, κράτησε την απόδειξή σου γιατί μπορεί να γίνει το εισιτήριό σου για Νέα Υόρκη. Πάμε στη Σακύρα τώρα, η οποία ολοκλήρωσε τη σειρά των 13 συναυλιών της στη Μαδρίτη με ένα φαντασμαγορικό σόου, έχοντας στο πλευρό της καλλιτέχνες όπως ο Μαλούμα, η Λάουρα Παοσίνη και ο Μπιζαράπ. Περίπου 700.000 θεατές παρακολούθησαν συνολικά τις εμφανίσεις της, ενώ η ίδια συγκινήθηκε πάρα πολύ μιλώντας για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής περίοδου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. DJ Snake και Justin Bieber έρχονται με το υπέροχο Let Me Love You.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κόρη μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο σου βλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Zenith και ο Zoo 90,8 δίνουν ενέργεια στη μεγαλύτερη νύχτα της χρονιάς.
8: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και τρέχει με την κορυφαία ενέργεια της Zenith.
9: Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, ρυθμό και δυνατές συγκινήσεις, η Zenith θα είναι εκεί, δίπλα στους χιλιάδες δρομείς, αλλά και σε ολόκληρη την πόλη.
10: Και φυσικά, ο Zoo 90,8 δίνει το δικό του παλμό με το απόλυτο live radio party στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα με μουσική, ανεβασμένη διάθεση και όλη την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης.
11: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου ζούμε την εμπειρία και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith.
12: Πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
14: Πες το!
15: Zoo Radio!
14: Zoo 90,8.
16: Επιστρέψαμε και είμαστε ζωντανά στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Στην καλησπέρα μου στον Δημήτρη, στην Κατερίνα και στην αγαπημένη μου κουμπάρα, τη Χριστιανά. Λοιπόν, θέλω να μπείτε τώρα στο zooradio.gr και να πάρετε μέρος στη μουσική έρευνα του Zoo. Ακούστε τραγούδια, πείτε μας τη γνώμη σας και διεκδικήστε 100 ευρώ μετρητά, τα οποία μπορείτε να κερδίσετε μετά από κλήρωση. The Second Voice έρχεται τώρα με το αγαπημένο Let Me Be και τα ακούτε πού αλλού, φυσικά στον

Ένα και μοναδικό σενιωρίτα εδώ στον Ζου 90,8. Και αν χαλάσει το smartwatch, το scooter ή το laptop, δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Χρειάζεστε σοβαρό σέρβις και πολύ απλά θα πάτε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Τώρα έχετε και 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, πολύ απλά πάτε σε ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Πάμε στο track of the day τώρα, που σας φέρνω το ολοκένουργιο τραγούδι της Cardi B με τίτλο Don't Chart, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο album για το video game Grand Theft Auto 6. Είναι υπέροχο, θα τα ακούσετε σε λίγο. Ελένα Ροκαριά στην παρέα σας μέχρι και τις 12 μετά Zoo Nights, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye, τα λέμε αύριο. Track of the day. Track

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Μ' έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Beat the Bomb!
10: Zoo!
12: Ελλάδα νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, 14 του Οκτώβρη, και μαζί θα περάσουμε και απόψε αυτό το βράδυ. Τρεις ολόκληρες ώρες στη διάθεσή μας. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα. Και έχω πολλά ωραία νέα να σας πω και σήμερα, οπότε μείνετε μαζί μου. Ξεκινάω με Σακύρα και Burna Boy και Die Die. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

είναι το mood λοιπόν, κάπως έτσι πάει. Ζου 90,8, εδώ είμαστε, πες μου τις επιτυχίες. Δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σας mood σήμερα. Πάντως η μέρα ήταν καλύτερη και εκεί είδαμε και λίγο ωραίο χρώμα στον ουρανό το απογευματάκι. Έβγαλε μετά την τόση βροχή, τις τελευταίες δύο μέρες λίγο χρώμα. Και πιστεύω πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. 6931-908-908. Έλληνα στο μικρόφωνο μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα 14 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Γερβάσιος. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Γερβάσιο και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει και γενέθλια. Σε ένα σπάιρο και το αγαπημένο μου τραγούδι των τελευταίων εβδομάδων, Great Expectation. Θα το βάλω τέρμα εγώ, σας το λέω. Το ακούμε δυνατά στον Zoo.

αγαπημένος Teddy Swims, The Door, εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλώς ήρθατε εδώ όλοι στην παρέα μου. Τετάρτη βράδυ, 14 Οκτωβρίου, μέσα της εβδομάδας είμαστε. Και θέλω να σας θυμίσω ότι τρεις και σήμερα μέρες για το πιο ωραίο αθλητικό event της χρονιάς. Ο Zoo 90,8 και η Zenith σας προσκαλούν να το ζήσετε αυτό το event από κοντά. Τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, που έρχεται αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και γεμίζει την πόλη με ρυθμό, με δύναμη και με full θετική ενέργεια. Σε μια βραδιά γεμάτη πάθος και πολύ συγκίνηση, θα έλεγα, η Zenith θα βρίσκεται φυσικά δίπλα σε όλους τους δρομείς που θα δώσουν τη δική τους ενέργεια στην ξεχωριστή αυτή βραδιά. Και ο Zoo 90,8 θα δίνει τον παλμό με αυτό το απόλυτο ρυθμό και το απόλυτο live radio show στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα, με μουσική, με ανεβασμένη διάθεση και με όλη αυτή την ατμόσφαιρα της μεγάλης διοργάνωσης. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 17 Οκτωβρίου, ζούμε την εμπειρία παρέα και τρέχουμε με την κορυφαία ενέργεια στον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκη Zenith. Lovely Words τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν καρατεκέ 5 ημερόνυχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχι,
3: ναι. Μα
2: δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App.
2: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό, το λατρεύω.
4: Σιγά τη μ***α, το μισό.
5: Α, αυτό μ' αρέσει. Οκ, εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.
2: Άκου

0: και πάρε μέρος.
1: Πες το, πες το.
2: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
0: πες το!
3: Πες το!
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90.

Πάρα πολύ ωραίο. I need nobody. Εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Ελένα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Θα είμαστε εδώ παρέα και θα το πούμε πάρα πολύ ωραία. Και μπορεί να σταμάτησαν οι βροχές, αλλά το κρύο παραμένει. Και εγώ θέλω να σας πω ότι σήμερα ανοίξαμε τη θέρμανση στο σπίτι. Πείτε με υπερβολική. Ξέρω ότι είναι ούτε μέσα Οκτώβριο. 14 Οκτωβρίου. Αλλά παιδιά, εγώ κρυώνω και δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες και ανοίξαμε τη θέρμανση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχει στη Θεσσαλονίκη 14 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ, έχει και λίγο αέρα. Και βλέπω ότι αύριο Πέμπτη θα βγάλει και λίγο ήλιο και από 10 βαθμούς Κελσίου έως 19. Αργότερα θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία. Το Σάββατο πια θα έχει 9 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δεν ξέρω σε τι φάση είστε, ελπίζω να τα καταφέρνετε. Dracula τώρα παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Μ' έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb.
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και συνεχίζουμε με το δεύτερο μας μέρος για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η ώρα είναι 10:03 και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 12. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο, λοιπόν. Και πάμε να συνεχίσουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Τώρα δηλαδή υπάρχουν αυτά τα throwback. Ειλικρινά, υπάρχουν αυτά τα τραγούδια. Ήταν το low, παιδιά, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στον αέρα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και έχω να σας πω ότι η μουσική έρευνα του Zoo συνεχίζεται. Και θέλουμε τη γνώμη σας. Θέλουμε να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι. Και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Και έτσι θα αποφασίσετε εσείς τι μουσική θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο zooradio.gr. Λοιπόν, περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber τώρα να μου πείτε τα νέα σας. 6931-908-908. Και εμείς θα συνεχίσουμε με Lola Young και πάρα πολύ ωραίο Messi. Και το ακούμε εδώ, στον Zoo 90,8.

Πάρα πολύ ωραίο το vibe εδώ με Μιτσίκο στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και είναι Τετάρτη βράδυ μέσα της εβδομάδας. Τι ωραία προχωράει η εβδομάδα σιγά σιγά, έτσι όμορφα. Και έχω να σας πω τώρα ότι αν κάθεστε πάντα στην ίδια θέση σε οικογενειακά τραπέζια, σε μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ, κτλ, μπορεί να το κάνετε ασυναίσθητα αυτό και να μοιάζει μια απλή καθημερινή συνήθεια. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Dr. Chris, Dr. Costa τον λένε τον άνθρωπο, στην πραγματικότητα αυτή η προτίμηση λέει συνδέεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος διαχειρίζεται τις επιλογές μας, την ανάγκη για σταθερότητα και το αίσθημα ασφάλειας και οικειότητας. Δηλαδή, το επιλέξαμε μία φορά, νιώσαμε οικία, νιώσαμε OK, οπότε είπαμε κλειδώσουμε σε αυτό και είπαμε τέλος. Οπότε, αν αναρωτιέστε γιατί εδώ και τόσο καιρό κάθεστε πάντα στην ίδια θέση, είναι για να μην κουράζετε το μυαλό σας με τη σκέψη αυτής της επιλογής πια. Γιατί εντάξει, έχουμε και πολλά να σκεφτούμε μέσα στη μέρα μας.

0: Αγνιστός πρόχνασος στόμα. Αέρος.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.

Γεια σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Είμαστε εδώ, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και βρίσκεται μας και στα social του σταθμού, Instagram Ζου Radio και TikTok Ζου Radio 908. Και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Ζου 90,8. Tate McRae τώρα, Sports Car, παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

K-pop Demon Hunters και Golden στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ λίγο πριν τις 11 και έχουμε μέχρι και τις 12, ξέρετε. Εγώ είμαι η Έλενα λοιπόν και πάμε, έχω να σας πω ότι έχουμε επιστροφή. Η σειρά Baywatch που κυκλοφόρησε το 1989 και ολοκλήρωσε τις 11 σεζόν της το 2001 επιστρέφει, με λέει, μετά από 25 χρόνια. Έχει κυκλοφορήσει ήδη το επίσημο τρέιλερ, θέλω να σας πω. Και το cast έχει τον Στέφεν Άμελ, την Τζέσικα Μπέλκιν, τον Νόα Μπέκ, ο οποίος αυτός είναι και TikToker, τον έχω δει. Διάφορα μέλη νέα της ομάδας ναυαγοσωστών. Βέβαια το κλασικό δίδυμο, λέει, David Hasselhoff και Pamela Anderson, λείπει μέχρι στιγμής από την λίστα του cast, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα, μπορεί και κάτι να γίνει. Η πρεμιέρα της σειράς έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2027 για την Αμερική. Και εγώ κλασικά να σας πω ότι δεν έχω δει καθόλου Baywatch, ούτε τίποτα σειρά. Σας έχω πει, είμαι άκρος ακατάλληλη για αυτά τα κλασικά της σειράς και τις ταινίες, έτσι, που έχουν δέχει το 90% του πληθυσμού.

0: Τρεις αχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνω στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις ούτε ένα κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Πω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά, 4 με 7, στον Ζου 90,8. Εδώ, αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20, παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the bomb.
4: Zoo.
7: Ελλάδα νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Zoo around the world. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη και η ώρα είναι 11. Συνεχίζουμε με το τρίτο μας μέρος για σήμερα, Τετάρτη 14 του Οκτώβρη. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο για ακόμη 60 λεπτά. Και πάμε να συνεχίσουμε πολύ ωραία με Take Me There. Είναι η πρώτη από τις 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Μόνο στον Zoo.

Εγώ ακούω αυτό το τραγούδι και σκέφτομαι τα βίντεο στο TikTok που κάνουν τα ζευγάρια που καταλαβαίνετε, που μιλάνε πάνω στο τραγούδι και λένε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, Bad Times εδώ στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. 15 λεπτά μετά τις 11, Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και θα σας πάω τώρα στα νέα του Billboard. Η Carol G με το καινούριο της τραγούδι, το Bye Baby Wow, επιστρέφει, λέει, και κατακτά ξανά την κορυφή του Billboard Global 200. Ενώ ο Drake και ο Don Toliver έχουν και μπει και αυτοί δυναμικά στο top 10 με το Solar Eclipse. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, και τους ακούμε εδώ στον Zoo 90,8.

πάρα πολύ αγαπημένη φωνή. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me στο Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και στα παράξενα νέα της ημέρας τώρα. Σήμερα έχει γενέθλια το γυραιότερο χερσαίο ζώο του κόσμου. Η διάσημη γιγάντια χελώνα, ο Τζόναθαν που λέτε, συμπληρώνει περίπου 194 χρόνια ζωής. Ζει από το 1832, έχει επιβιώσει από 2 παγκοσμίους πολέμους και από τεράστιες ιστορικές αλλαγές. Και ενώ λέει έχει έτσι μερικά θεματάκια όσφρησης, όρασης κτλ. Εντάξει, τι πιο λογικό θα πούμε κάπου εδώ μετά από 2 αιώνες ζωής σχεδόν. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει κανονικά την καθημερινότητά του με τους φροντιστές του και όλα καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε στο Τζόναθαν και το ευχόμαστε και στα 200. Without You τώρα πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είναι μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται.
2: Λες και ήσουν σε καρατεκέ πέντε ημερόνυχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Α, τι το φαντάζεσαι.
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχινε.
3: Φτιάχνει την πιπούλα.
2: Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
6: Πες το.
7: Ζου Radio.
6: Ζου 90,8.
8: Εδώ είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμη. Και να θυμίσω ότι κάνουμε έρευνα εδώ πέρα στον Ζου για ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια όχι. Θέλουμε τη γνώμη σας και μπορείτε να κερδίσετε, να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε 100 ευρώ μετρητά. Πάμε να συνεχίσουμε με πάρα πολύ ωραίο Μπάουσα και Magnetic εδώ στον Ζου 90,8.

ωραίος αυτός ο The Weeknd, πόσο ταξιδιάρη και είναι η φωνή του, πάρα πολύ ωραία, ειδικά τώρα για τέτοια ώρα, 12 παρά. Πάρα πολύ μου άρεσε. Moth to a Flame λοιπόν εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και η ώρα έχει πάει αργά. Ήρθε η στιγμή να σας αφήσω και να καληνυχτήσω φυσικά. Αύριο είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή βασικά θα πω. Καλύτερα μου αρέσει πιο πολύ. Και φυσικά η μέρα ξεκινάει εδώ στον Zoo στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και έχουμε και το Beat the Bomb, την Beat the Bomb στις 10 παρα 20. Μην ξεχνάτε η πρωινή. Μπορεί να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε έως και 200 ευρώ με τριτά αν παίξετε. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς εδώ με τα Zoo Nights. Έλενα Ρόκα μέχρι τώρα στην παρέα σας και σας αφήνω με J-Lo, Save Me Tonight, και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας!

0: Τρισαχώριστοι φίλοι που στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον.
1: Ρε Βασίλη, πάλι τα έκανες μπάχαλο με τη σκαλέτα. Δεν βγαίνουν στον αέρα, τέλος!
0: Λύνουν κάθε διαφωνία με γλυκά λόγια αγάπης.
2: Εγώ φταίω, ρε άσχετε, που δεν μπορείς να πατήσεις τρία κουμπί.
0: Μια ευγενική γυναικεία παρουσία φέρνει πάντα την ισορροπία.
3: Α, σκάστε επιτέλους! Γιατί θα φάτε τα μικρόφωνα στο κεφάλι, ε!
4: Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Με έχετε κουράσει.
4: Βασίλης Βαρσάμης.
5: Ω, τι τραβάμα.
4: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Αχ, θα παραιτηθώ.
4: Καθημερινά 4 με 7 στον Ζου 90,8. Εδώ αγαπιόμαστε.
6: Ναι, καλά.
7: Πω πω, τι τραγουδάρα είναι αυτό. Το λατρεύω.
8: Σιγά τη μ***α, το μισό.
3: Αυτό μ' αρέσει. Οκ. Εμένα πάλι δεν μ' αρέσει καθόλου.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7. Let's

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Γιάννης Παλιάρας για τη νέα του σύντροφο. Είναι 28 χρονών, μας λέει.
3: Ναι.
2: Δεν είναι Ελληνίδα και ήταν ένας έρωτας και ραυμαβόλος. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες, να τη δούμε την κοπέλα, η οποία είναι πανέμορφη, μπορώ να πω έτσι.
3: Ναι.
2: Μπράβο ρε Γιαννάρα, 28 χρονών.
3: Μπράβο ρε Γιαννάρα.
2: Άρα... Λοιπόν, ο Γιάννης είναι 51, βρήκε κοπέλα
4: 28. Είναι 51 ο Γιάννης.
2: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι μικρότερος από τον Γιάννη, οπότε αφαιρώ από την κοπέλα, οπότε μπορώ να έχω μια 23χρονη.
3: Δεν τρέπεστε, μωρέ.
2: Αν τα σκεφτώ εγώ τον Γιάννη.
4: Συγγνώμη, ο Γιάννης, ναι, στα 51 τον έχει δει πως είναι.
2: Τι έχει, μια χαρά
4: έχει.
3: Ουσιαστικά λέει με άλλα λόγια ότι είσαι σκατά. Και εγώ δεν θα το δεχόμουν αυτό που είπε. Μην κάνεις όνειρα. Αυτό λέει και δεν θα απαντήσεις.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: I've seen the devil dance on set.

ραδιόφωνο. Ζου 90,8. Παρέα. Η καλύτερη. Μουσική. Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like something...

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστι μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά, είσαι τρελός.
3: Δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα.
2: Και
3: στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παλιά καπνίζανε πάρα πολύ.
3: Είναι πιο μερακλίδι, κύριε παιδί.
2: Δεν ξέρω, δεν καπνίζω, οπότε δεν μπορώ να σου πω. Έχεις ποτέ καπνίσει τη ζωή σου?
3: Όχι, ποτέ.
2: Τι είναι μερακλίδι και μας περιγράφεις.
3: Έτσι μου φαίνεται. Λες και ήσουν
2: σε καρατεκέ πέντε ημερόριχτα και έπαιρνες και ρούφαγες.
3: Εγώ έτσι το φαντάζομαι ότι αυτός που
2: καπνίζει. Τι το φαντάζεσαι?
3: Η πίπα του είναι μερακλής. Δηλαδή κάθεται στο μπαλκόνι, πίνει τον καφέ του, φτιάχνει την πιπούλα του.
2: Δεν στις κατζόχινες. Δεν το ξέρεις, αγάπη μου. Ούτε τσιγάρο, κοκακόλα, αυτά που ήταν σαν τα παλιά τις τσίχλες. Άσε με, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.